0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
6: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημερούδια σας, καλημερούδια.
1: Α, ήρθες βλέπω, μπράβο, εντάξει.
2: Ήρθα, είμαι στη θέση μου, 2-2.
1: Λέω μη σου κακοφάνηκε το πρωινό ξύπνημα και πεις, άστο μωρέ, εγώ δεν θέλω, θέλω 11 εκεί. Εκεί έχω μάθει.
2: Κοίτα, το σκέφτηκα, αλλά μετά λέω, Αντιγόνη, σκέψου την καριέρα σου. Σκέψου τα τηλέφωνα που θα χτυπάνε μετά. Και σήκω και πήγαινε. Ήταν αρκετό για να σηκωθώ.
1: Εντάξει, καλά έκανες. Ούτως ή άλλως μου είπες, θα αλλάξεις και τα γυμναστήρια. Άστο, τώρα θα τα πηγαίνεις πιο πρωί.
2: 11.30.
1: Είδες τι ώρα, γιατί θα έχεις πολύ. Το πρωί θα έχεις ελεύθερο χρόνο.
2: Ε, ναι, μετά δεν θα ξέρω τι να κάνω σε αυτό το διάστημα. Οπότε
1: μπορείς
2: λίγο
1: να πας στο γυμναστήριο, να μαγεί. Να πας να πιεις καφέ με καμιά φιλενάδα σου που δεν θα δουλεύει πρωί, ξέρω εγώ.
2: Παθαίνω jet lag. Λέω από πού ξεφύτρωσε
1: αυτή η ώρα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ψώνια να κατέβει να κάνεις. Μπορείς να κάνεις και ψώνια.
2: Κοίτα, από θέμα χρόνου, ναι. Από θέμα χρημάτων, α μην το συζητήσουμε, Γιώργο.
1: Α, εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
2: Όχι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Κολλείομαι εκεί.
1: Χρόνο πάντως θα έχεις.
2: Χρόνο βέβαια.
1: Το δικό σας χρόνο θέλουμε και εμείς τις 4 ώρες όπου και αν είστε να μας τις αφιερώσετε. Δεν θα σας βγει σε κακό.
2: Όχι, εδώ τρανζίστορ 100,3.
1: Ξεκινάμε.
2: Ξεκινάμε.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Βρισκόμαστε στην Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο, Τρίτη μας ξημέρωσε.
0: Τρίτη. Μέχρι πριν λίγο νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και λοκάτσερε. Όχι, έχουμε έρθει.
1: Όχι, ναι, Παναγιά ναι, μου, όχι, σε παρακαλώ, όχι διπλή Δευτέρα. Λοιπόν, ξημέρωσε για την ακρίβεια πριν από πολύ λίγα λεπτά. Μη σου πω ότι τώρα το διανύουμε σχεδόν ολόκληρο. Γιατί σήμερα στη Θεσσαλονίκη 7 και 9 πρώτα λεπτά φάνηκε ο ήλιος. Η Δύση τώρα θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 37, παρακαλώ.
0: Okay.
1: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η οποία μου άρεσε και πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ότι τη διάσημη πινακίδα Hollywood την ξέρουμε όλοι, παιδιά, έτσι.
0: Στο Λος Άντζελες.
1: Ακριβώς, στο Λος Άντζελες. Δεν έγραφε όμως εξ αρχής Hollywood. Τοποθετήθηκε το 1923 και έγραφε Hollywood Land.
0: Και
1: αποτελούσε, λέει, διαφημιστική κατασκευή για την προώθηση μιας νέας οικιστικής περιοχής. Mm-hmm. Και κάτσα και το ψάξα. Λοιπόν, η αλλαγή αυτής της πινακίδας από Hollywood Land σε Hollywood έγινε το 1949, εκεί όπου το εμπορικό επιμελητήριο του Hollywood ανέλαβε και τη συντήρηση με τον όρο να αφαιρεθούν τα τελευταία 4 γράμματα, έτσι ώστε η πινακίδα να αντιπροσωπεύει ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο το κτηματομεσητικό έργο το οποίο είχε πραγματοποιηθεί.
0: Τέλειο. Βυσαρίων Νικήτας, Νικητία και Νικητούλα γιορτάζουν σήμερα, θέλω να σου πω. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Διεθνή ημέρα δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1919, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Wow.
0: 1928, Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα, η γνωστή ΚΝΕ.
1: Okay.
0: Και τέλος το 2000, σαν σήμερα, έχουμε την τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 10.200 αθλητές συμμετείχαν τότε. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει ο εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, ο Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Mm. Ο Νίκος Κακαλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Όπως ξέρεις, πάντα στις Ολυμπιάδες μπαίνει πρώτα η ελληνική αποστολή. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1254, Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος και εξερευνητής. 1890, Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστηρωμάτων. Και τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει το 2008 ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.
1: Οκ, γεμάτη μέρα.
0: Γεμάτα τα γεγονότα και σήμερα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα λόγια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ Γιώργος και Αντιγόνη. Πιασμένη Αντιγόνη, Γιώργο μου.
0: Πιάστηκες τελικά, ε. Πήγες γυμναστήριο.
1: Κοίτα να δεις, χθες ήταν η πρώτη προπόνηση μετά τις διακοπές. Χθες δεν ήσα να πάω εγώ.
0: Δηλαδή πότε σταμάτησες να πηγαίνεις? Όλο τον Αύγουστο δεν πήγες?
1: Ναι, τον Αύγουστο δεν πήγα. 5 νομίζω Αυγούστου ήταν η τελευταία προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: 40 μέρες γεμάτες.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ ούτε την ανάσα μου να διαχειριστώ χωρίς να πονάω.
0: Τόσο πολύ.
1: Θέλεις πλευρά, θέλεις αφιένας, θέλεις ομή.
0: Και αφιένας.
1: Ό,τι θέλεις. Oh. Ό,τι θέλεις σήμερα είναι πιασμένο.
0: Ναι.
1: Η κούκλα εδώ δεν μπορεί. Και όχι μόνο αυτό, έχω και θράσος γιατί έβαλα και σήμερα.
0: Έβαλες και σήμερα.
1: Έβαλα και
0: δεν βάζεις μυαλό και εσύ.
1: Δεν βάζω μυαλό. Αφού το βλέπεις το σώμα
0: το
1: βλέπεις.
0: Σου,
1: δεν μπορεί να ακολουθήσει. Είναι των 80.
0: Έστω μέρα παραμέρα, ρε παιδί μου. Λίγο τώρα στην αρχή. Μετά βάλω το κάθε μέρα, αν θες, εντάξει.
1: Είμαι των άκρων. Ή δεν θα πηγαίνω καθόλου, ναι. Ή θα πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Θα πας τώρα, δηλαδή καπάκι πάλι μετά την εκπομπή.
1: Θα πάω πάλι καπάκι. Σήμερα βέβαια έβαλα πιλάτες.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί λέω με αυτό το πιάσιμο που έχεις δεν μπορείς να διαχειριστείς ούτε να γυρίσεις να χαιρετήσεις τον κόσμο που σου μιλάει. Πρέπει να πας κάπου έτσι να κάνεις τις διατασούλες σου.
0: Θα βοηθήσει το πιλάτες νομίζω.
1: Εύχομαι να βοηθήσει και μια προσευχή στο Θεό μπορεί να βοηθήσει την κατάστασή μου.
0: Άνεψε ένα κεράκι πριν πας.
1: Μπράβο, θα ανάψω ένα. Θεέ μου, βοήθησέ με να σηκώσω το πόδι καλά και το χέρι. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
0: Μακάρι. Εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Χθες και εγώ γυμναστήριο πήγα μετά που έφυγα από εδώ κατευθείαν κι εγώ. Γύρισα σπίτι, έκανα ένα μπανάκι και ξεράθηκα καμιά ωρίτσα. Oh. Όχι πολύ, μια ωρίτσα τόσο. Ήταν ωραία όμως.
1: Σε ζηλεύω.
0: Και μετά λίγο κάτι δουλειά σε σπίτι. Δεν βγήκα δηλαδή καθόλου από το σπίτι. Ήμουνα σπιτόγατος χθες.
1: Η τέλεια μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό μου περιέγραψε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σου είπα, έχω αλλάξει και λίγο το σπίτι, πήρα καινούριο έπιπλα και αυτά. Οπότε το απόλαυσα έτσι, αραχτό στον καναπέ, από εδώ, από εκεί. Λίγο. Α, έκανα κάτι μπιφτέκια κοτόπουλο και έφαγα.
1: Α, να δώσει συνταγή μετά.
0: Δεν είναι. Τα παίρνω από το σούπερ μάρκετ, τα βάζω στο φούρνο, τα ψήνω.
1: Η εξαιρετικότατη συνταγή.
0: Απλά τα πράγματα. Θέλουμε επικοινωνία με τους ακροατές. 693-693-1003 είναι το Viber μας. Παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκινήσω εκεί να έρχονται οι καλημέρες, εντάξει.
1: Βέβαια, σιγά σιγά. Μέρα χωρίς καλημέρα δεν είναι μέρα άλλωστε.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ έχω μια δυναμία στη συννεφιά, έχω μια δυναμία στα πρωτοβρόχια.
0: Να, συννεφιά έχει σήμερα σχετικά. Μπράβο.
1: Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση, αυτό το mood.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα πάει όλη η μέρα έτσι.
0: Εντάξει, δροσούλα άρα.
1: Δροσούλα θα έχουμε. Θα φτάσουμε μόλις μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Mm. Και μάλιστα θα παίζουμε αυτό το κρυφτούλι όλη την ημέρα, σύννεφο ήλιος, ήλιος σύννεφο. Και το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, έχουμε και πιθανότητες βροχής. Να έχετε
0: τώρα
1: το νου σας. Ναι, παιδιά, θα το ρίξει το πρώτο βρόχι του. Και επίσης θα έχουμε και 0% τέτοιο. Υγρασία, άπνοια.
0: Άπνοια,
1: παιδιά, σήμερα. Δεν θα φυσάει καθόλου και η υγρασία στο 73%.
0: Ανέβηκε από χθες.
1: Θα το νιώσεις, είναι λίγο η αλήθεια σήμερα την υγρασία. Αλλά
0: ξέρεις ότι όταν βρέχει, εγώ βγαίνω και πλένω τον μπαλκόνι.
1: Τι είσαι, σαλιγκάρι.
0: Μα γιατί από κάτω έχω εστίαση, μαγαζί. Ρε, δεν μπορώ να βγω να πλένω εγώ, να πιτσιλάω κάτω, κάθονται πίνουν το καφεδάκι του.
1: Το ρίχνει στη βροχή.
0: Οπότε όταν είναι η βροχή, η χαρά μου κατευθείαν, παντοφλίτσα. Σαγιονάρα και βγαίνω σαν την καλή νοικοκυρά και κάνω και κάγκελα.
1: Τρομερό.
0: Βεβαίως.
1: Παιδιά, τι καταιγίδα είναι, λέει, αυτή που πιάνει μόνο στην πολυκατοικία μας.
0: Προχθές που έριξε στο ρέμο την συναυλία, ναι, εγώ είμαι στο μπαλκόνι. Το καθάριζα.
1: Πρώτα θα καθαρίσω το μπαλκόνι και μετά θα κατέβω στο ρέμο.
0: Ναι, το είπα αυτό.
1: Εντάξει, μπράβο, ωραία ιδέα. Μπράβο.
0: Κινησούλα, πώς είμαστε.
1: Κινησούλα δεν είμαστε καλά, λίμωνο αν ήμασταν. Λοιπόν, ξεκινάμε από περιφερειακό. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα από την αρχή τη Μουδανίων, εδώ στα ανατολικά με κατεύθυνση προ τα δυτικά, όπου φτάνει μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Και μάλιστα σε αυτό το ύψος κοντά στην έξοδο έχουμε και μία ένδειξη για ατύχημα. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στο ύψος της Τριανδρίας, πάλι με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικιών, αλλά και στο ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες Εγνατία από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Καμάρα, με κατεύθυνση μόνο προς τα δυτικά, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος στα Ντεπό. Αυτά.
0: Ωραία. 2310-266-233 είναι το σταθερό μας, γιατί έχουμε και σταθερό εκτός από Viber. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003, μας ακολουθείτε. Δεν νοείται τώρα να είστε ακροατές και να μην μας ακολουθείτε. Εννοείται, υπάρχει και το Spotify όπου ανεβαίνει η εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά οι εφαρμογές μας για iOS και Android τις κατεβάζετε και μας ακούτε όπου και αν βρίσκετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Πιάνω αρκεί να πιάνετε ίντερνετ προφανώς, έτσι.
1: Δεν μετράμε εμείς χιλιόμετρα και αποστάσεις.
0: Καλημέρες μάλλον στην Μέρη. Ο Τζον είναι εδώ. Καλημέρα σας, Καρντάσια. Έτοιμος ο εσπρέσο, κάψουλα καραμέλα. Έβαλε. Επίσης λέει, τι λέει, γεια σου Γιώργο Μάγειρα. Πέρα από την πλάκα, όσες φορές δοκίμασα έτοιμα μπιφτέκια μου φάνηκα βαριά από τα πολλά μπαχαρικά. Αυτά που παίρνω εγώ, Τζόνι, θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραία και δεν έχουν πολλά μπαχαρικά μέσα.
1: Μπράβο.
0: Αντιγόνη, σήμερα μετά από πιλάτες θα είσαι μια χαρά. Μάλλον.
1: Εύχομαι.

0: εύχομαι.
1: Καλημέρα Νατάσα, Ναταλάκη, καλημέρα παρέα. Που κάνω έτοιμα να κρατήσει αυτός ο καιρός κανένα δίμηνο. Δεν ξέρω που πρέπει να κάνει αυτό το έτοιμα.
0: Μπορεί να κάνει σε μένα, ναι. Και εγώ θα το μεταφέρω εκεί που πρέπει. Χορεύω το χορό της βροχής.
1: Α,
0: όταν χρειάζεται, να ξέρετε.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Φέη, η οποία νιστάζει. Ο Σάκης είναι εδώ, η Μάγδα είναι σε άδεια. Σάκη μας, η Ελλάδα είναι εδώ. Καλημέρα, το καλύτερο ξεκίνημα σήμερα με τον Φέρη. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια.
0: Ω, η Ήφη είναι εδώ, συντονίστηκε.
1: Ιφηγένεια έχουμε, Αντιγόνη έχουμε.
0: Εντάξει, έχουμε και εμείς ιστορία εδώ.
1: Βεβαίως, σε παρακαλώ.

0: Βλέπεις ότι η γειτονιά έχει νοικοκυρές Αντιγόνη.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα, χαλάτε την πιάτσα.
0: Ξυπνάνε 7.30 ώρα το πρωί για να απλώσουν τα ρούχα, για να στεγνώσουν μέχρι το μεσημεράκι και να τα σιδερώσει μετά.
1: Μεθαύριο θα τη βλέπουμε και με τη φλοκάτη, να ξέρεις.
0: Όχι, είμαι σίγουρη. Είναι πολύ προκομμένη η κυρία εδώ πέρα. Εγώ, επειδή είμαι παρατηρητικός, παρατηρώ πάντα τα ρούχα της, θα τα απλώσει ωραία, μετά θα τα μαζέψει σχεδόν κάθε μέρα πλένει καταρχάς, δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, θέλω να βγω τώρα από το παράθυρο και να την πω. Μαρή, πού το βρίσκεις το κουράγιο, πες πίσω για ύπνο 7.30 ώρα το πρωί.
0: Σήμερα από ό,τι βλέπω έπινε άσπρα από ό,τι βλέπω έχει. Και από εδώ έχει κάτι τζιν.
1: Α, άσπρο και τζιν, άρα δύο πλυντήρια έβαλε.
0: Δύο.
1: Δεν τα μπλέξει τα μεταξύ του.
0: Όχι, ποτέ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Σκληραίνει τη στάση του προς τη ΣΥΠΑ το Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαέι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι και μια ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η βενζίνη εδώ.
1: Το έχουμε καταλάβει στην τσέπη μας.
0: Έτσι. Ανέβηκαν πάρα πολύ οι τιμές. Στα 2,12 το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των επίοικων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πιο σοβαρό αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες με τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Φαίνεται πως υπάρχει πιθανότητα για θρόμβωση στο πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε αυτή την θεραπεία, να το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας, έπρεπε δηλαδή να πάθουμε για να μάθουμε. Να δούμε αν θα γίνει και πράξη. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Εδώ χθες και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμφανίστηκε στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη και ζήτησε λύση γνώμη από την οικογένεια.
0: Που δεν μπόρεσε να προστατεύσει η πολιτεία τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κοινώς που η πολιτεία δεν έκανε τη δουλειά της, θα πούμε εμείς.
0: Έλα μου, πολύ κρίμα.
1: Έπρεπε να υπάρχει μάρτυρας δηλαδή, να λειτουργήσει σαν μάρτυρας ο συγκεκριμένος και ο κάθε έτσι που θα μπορούσε να ήταν στη θέση του. Αλλά μαθαίφθηκε να λέμε και τα σωστά μας επειδή ήταν γνωστός.
0: Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ας το πούμε έτσι, που μόλις βλέπει χαζομαρίτσες να πάει κατευθείαν να βλέπει τι γίνεται.
1: Και χωρίς χαζομαρίτσες, Γιώργο μου, γιατί ανοίγει ένα ιατρείο. Για να ανοίξει ένα ιατρείο πρέπει να καταθέσει το πτυχίο σου, τις άδειές σου κτλ.
0: Αυτά τα είχε, μπορεί να τα κατάθεσε. Το θέμα είναι ο έλεγχος. Το μηχάνημα αυτό έψαξε, δηλαδή εκεί πίσω από την πόρτα τι έχετε, είπαν αυτοί. Όχι, δεν έχουμε κάτι, είναι αποθηκούλα. Έψαξαν εκεί μέσα. Πού, δηλαδή... Γιατί και αυτά τα μηχανήματα δεν είναι εύκολο να τα κρύβει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο στην κουζίνα στο σπίτι, δεν μπορεί να την κρύψει.
1: Δηλαδή, κάτι να λειτουργήσει σωστά μια φορά. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε εδώ στις πόλεις μας, θα σε πάω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος Σινεμά στις Γειτονιές, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σήμερα στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, στο προάβλιο, είναι κοντά στη στάση του μετρό 25 Μαρτίου.
0: Αβολεύει.
1: Στις 8.30 ώρα το απόγευμα έχουμε δωρεάν προβολή της ταινίας Little Miss Sunshine. Σήμερα λοιπόν στις 15 του Σεπτέμβρη. Είναι μια εξαιρετική παιδιά ταινία. Έχει πάρα πολλά στοιχεία έτσι δράματος αλλά και κωμωδίας. Κυκλοφόρησε το 2006 να σας πω και αποτελεί και σκηνοθετικό τεμπούτο των Τζόναθαν Νέιτον και Βάλερι Φάρις, ενώ κατέκτησε και δύο βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Άλαν Άρκιν.
0: Πάρα πολύ ωραία πρόταση. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, μη φύγετε.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ?
5: Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο. Τζόνι θα τα δοκιμάσει τα μπιστέκια. Του έστειλα και ακριβώς από ποιο σούπερ μάρκετ είναι.
1: Μα για να κάνουμε σοβαρό, διαφήμιση. Σοβαρό influence στο φαγητό.
0: Πραγματικά, που να ήμουν και κάνα σε σεφ, έτσι.
1: Πραγματικά όμως. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, βρε παιδιά. Γιώργος και Αντιγόνη εδώ.
0: Είναι μερακλείδες οι ακροατές μας. Οπότε όταν ακούν για φαγητό, είναι μέσα. Για φαγητό, τσίπουρα και τα λοιπά, είναι όλοι μέσα.
1: Τσίμπι τσίμπι, όπως τα λέω εγώ.
0: Σήκωμα τρίτης.
1: Λοιπόν, πάμε να το σηκώσουμε, γιατί χθες το καταφέραμε, παιδιά. Ελλάδα, Σλοβενία, βόλεϊ, Eurovolley ανδρών 2026. Η εθνική μας έκανε την έκπληξη και
0: μπράβο.
1: Κέρδισε τη Σλοβενία, που είναι, να σας πω, και νούμερο 1 και νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, handball. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup. Στο πρώτο μεγάλο λοιπόν ντέρμπι της νέας αυτής σεζόν, κερδίσαμε την ΑΕΚ 35-24, έληξε το ματς και κατέκτησε το πρώτο τρόπο της αγωνιστικής περίοδου. Βέβαια, από πολύ νωρίς φάνηκε ίσως ότι θα πάει πολύ καλά. Αλλά ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17-9 στο ημίχρονο και έφτασε άνετα στον τίτλο αυτό. Mm-hmm. Και Super League, Πανιόνιος με Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 έληξε. Ο Πανιόνιος έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Το μοναδικό
0: Super
1: goal...
0: League 2 είναι αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Το μοναδικό γκολ πέτυχε μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Μιγγέλ Ταβάρες, διαβάζω.
0: Ταβάρες. Τα γκολ,
1: Ταβάρα. Λοιπόν, τώρα σήμερα στους αγώνες που μπορείτε να δείτε στις 2:15 ο Προμηθέας Βιέννη μπάσκετ. 4:30 Μανίσα Κολοσσός Ρόδου μπάσκετ πάλι.
0: Okay.
1: Και στις 5 η ώρα έχουμε τώρα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο βόλεϊ Ελλάδα-Σουηδία.
0: Α, στις 5 να το δω, καλά που το είπες.
1: Στις 5, μεγάλος αγώνας.
0: Ωραία. Πού θα το δείξει η ΆΡΤ, θα το έχει.
1: Θα σου πω αμέσως πού θα. Αχ, δεν ξέρω πού θα το έχει. Θα το ψάξω.
0: Κάτσε να το δω στα δικά μου.
1: Σε προετοίμασα χθες, Γιώργο μου.
0: ΕΡΤ2 Σπορ, εκεί θα το δούμε.
1: ΕΡΤ2, σούπερ, τέλεια.
0: Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει η μεγάλη έρευνα του Τρανζίστορ 100,3, όπου ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. και μπαίνετε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Μπαίνετε τώρα στο transistor1003.gr, ψηφίζετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Εννοείται αυτή η ψήφος μετράει, γιατί εμείς θα την πάρουμε υπόψη μας και θα παίζουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και στο τέλος αυτής της έρευνας, μέσα δηλαδή σε αυτή την εβδομάδα από ό,τι μου έχουν ενημερώσει, θα γίνει κλήρωση και ένας από αυτούς που πήρε μέρος θα τσιμπήσει 100 ευρώ σε μετρητά.
1: Επίσης είναι και πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Δηλαδή μην ακούτε έρευνα κτλ. Και σας κουράζει και μόνο στη σκέψη. Μπείτε και κάντε το, 2 λεπτά θα πάρει από το χρόνο σας.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Για 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στα πρωινά τα Καρντάσια στην 3η 15 του Σεπτέμβρη. Τα μισά του Σεπτέμβρη ακριβώς τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
2: Όντως, αν δεν το έλεγες, θα μου έπαιρνε κάποιες ώρες να το συνειδητοποιήσω. Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11.
1: Στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, χρωστάμε κάποιες καλημέρες στο Viber.
2: Να εδώ τις δώσουμε.
1: Είναι η Νόνα. Καλημέρα, παρεάκι, τα περαστικά μου στην Μάγδα. Ο Νίκος εδώ, καλημέρα, ρε παιδιά. Σήμερα σας ακούω αφού επέστρεψα. Ήταν ο Νίκος που ήταν Αθήνα χθες. Γύρισε να σου πω
2: Welcome
1: σήμερα.
2: Welcome back to Salonica, Νίκος.
1: Αντιγόνη, καλώς ήρθες στο πρωί, λέει. Και ο Τζόνι θα δοκιμάσει τα μπιφτέκια κοτόπουλου σήμερα το απόγευμα με πατάτα, τηγανιτή, μουσταρδο, μαγιονέζα, ντοματοσαλάτα, μπύρα και βόλεϊ στην ΕΡΤ. Ορίστε. Έγινε το πρόγραμμα του ακροατή.
2: Αγαλά, έχουμε κάνει influence και στο τι θα δείτε στη τηλεόραση, αλλά και στο τι θα φάτε.
1: Μπράβο, Τζόνι, θα με θυμηθείς, είναι πολύ ωραία τα μπιφτέκια.
2: Άντε και καλή όρεξη.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους, έχουν στρώσει.
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είναι σχετικά καλά, θα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή. Συνεχίζονται κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Κυρίως όμως με κατεύθυνση αυτή τη στιγμή προς τα ανατολικά, όπου ξεκινάμε από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για το μισό περιφερειακό.
1: Ναι.
2: Και με κατεύθυνση προς τα δυτικά μόνο στο ύψος της Τριανδρίας. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγα συνεχίζει το ποτηλιάρισμα από το ύψος εκεί στη Δελφών. Μετά στην Εγνατία έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Καμάρας και στα δύο ρεύματα. Αν δεν περάσετε όμως με το πρώτο φανάρι, θα περάσετε με το δεύτερο. Χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή από την Βενιζέλου, αλλά και στη Μήκη Θοδωράκη έχουμε μποτιλιάρισμα, κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Δαβάκη, παιδιά.
1: Οκ. Okay. Νίκος Απέργης αμέσως τώρα αυτά τα χίλια. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να χαρίσουμε και σήμερα 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λάβη.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αντιγόνη και Γιώργος και Αντιγόνη. Και επειδή ρε παιδί μου θέλουμε να τα μοιράσουμε, δεν θέλουμε να τα κρατάμε. Νομίζω πως είναι η ώρα, βρε Γιώργο. Εσύ
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα να καλέσετε το 2310-266-233 και να διεκδικήσετε την 20 ευρώ επιταγή μας από τα Λαβή.
1: Για να πάτε φυσικά σε ένα από τα 8 καταστήματα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να πάρετε υπέροχα κοσμήματα τα οποία θα σε κάνουν να νιώσετε ξεχωριστή, ξεχωριστό, γιατί μπορεί να το πάρετε και να το κάνετε δώρο σε κάποιον άλλον, έτσι. Mm-hmm. Στα Λαβή λοιπόν θα βρείτε υπέροχα κοσμήματα από ασήμια, τζάλια, ελληνικές και ξένες συλλογές και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε σε Εύωσμο, Αμπελόκη, Πουσορέο, Καστροτούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και φυσικά όπου και να βρίσκεστε μέσω του lavijewelry.gr.
0: 2310-266-233, η πρώτη γραμμή που θα πιάσει θα βγει στον αέρα. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, θα τα πούμε και έτσι απλά θα κερδίσετε την δώρο επιταγή. Η Στελίτσα λέει: προσοχή, Αντιγόνη, με το πιλάτες, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Φαντάζομαι έχει ξανακάνει, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Έχω ξανακάνει, η αλήθεια. Απλά έχω καιρό να ανέβω σε αυτό το ρημαδοκρέβατο. Οπότε τη συμβουλή αυτή θα την κρατήσω σήμερα για το προσεκτικά, γιατί αν δεν δουλεύουν οι αρθρώσεις, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μην τα δώσεις όλα, ώσπου σε παίρνει.
1: Βλέπω το ελαττήριο να φεύγει απέναντι.
0: Μπορεί να βάλει το πιο. Δεν έχει να επιλέξει επίπεδο δυσκολία.
1: Ναι, έχει τύπου. Είναι πολύ ελαφρύ, μετά γίνεται μέτριο, μετά δύσκολο, δεν μπορεί να ανοίξει το κρεβάτι εύκολα κτλ. Ναι. Την έχει, παιδιά, και τη δυσκολία το πιλάτες, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο.
0: Όχι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι. Δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά από αυτά που έχω ακούσει και έχω δει.
1: Να σφίξει κοιλιά, να πάρει καλή ανάσα, ανέβασμα, κατέβασμα, έσω έξω. Βγαίνει από το κρεβάτι και είσαι, δεν ξέρει τι έκανε τόσε ώρε εκεί πάνω.
0: Με αυτά και με αυτά ήρθε και η γραμμή. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα σα.
0: Ποια είστε εσεί?
2: Αναστασία ονομάζομαι.
0: Αναστασία, κάνετε πιλάτες εσείς?
2: Ορίστε.
0: Πιλάτες λέω κάνετε, γυμνάζεστε?
2: Κάναμε.
0: Τώρα γιατί δεν κάνετε?
2: Τώρα δεν κάνουμε, τώρα καθόμαστε, τώρα τεμπελιάζουμε.
0: Γιατί έτσι?
2: Πολλές
1: υποχρεώσεις. Φίλη μου η Αναστασία. Φίλη μου. Αναστασία, κοιτά, η πρώτη μέρα είναι δύσκολη στην επιστροφή.
0: Αναστασία.
1: Μετά τη δεύτερη είμαστε καλύτερα.
0: Είσαι στη δουλειά, που είσαι?
2: Πηγαίνω στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
2: Δουλεύω στο στρατό.
0: Μπράβο, η φίλη.
1: Αγάπη, να σου πω κάτι. Αν και εγώ τους είχα όλη την ημέρα να μου κάνουν τον εγκέφαλο να, συγγνώμη κιόλας, μετά ούτε εγώ θα πήγαινα πιλάτες.
0: Ναι, θα πήγαινε σε κάτι, σε πολεμικές τέχνες και τέτοιες.
1: Εντάξει, ναι, θα ήθελα να πάω κάπου να ξεσπάσω.
0: Αναστασία, έχεις κερδίσει 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα καταστήματα Λαβή, να βάζεις κάτι ωραίο έτσι και να μας θυμάσαι τι σκέφτεσαι.
1: Στρατά, στα ελληνικά.
0: Δαχτυλίδι, κολιεδάκι, τι άλλο, κρεμαστό, κάτι τι.
2: Εντάξει, όλο, ό,τι είναι, προσκολιά το πάμε.
0: Ωραία, ό,τι φοράς, ό,τι φοράς.
1: Ωραίο.
0: Περιμένεις τη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
2: Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Γεια σου, Αναστασάκη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και το νερό στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε, βλέπω ένα μήνυμα εδώ στο Viber. Ποιος είναι? Α, Ιανούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα παιδιά σε όλους.
0: Σήμερα, φρέντο, λάτε ή σκέτος, ο καφές σου
1: ναι,
0: προδίδει τον χαρακτήρα σύμφωνα με έρευνα.
1: Να πω από τώρα τι πίνω ή να περιμένω για μετά?
0: Πες, για να μην το αλλάξει μετά, μου πεις αυτό που είναι καλό.
1: Λοιπόν, έπινα πάντα, από ναι, πάντα μάλλον, τον καφέ μου σκέτο.
0: Σκέτο.
1: Ωραία. Ό,τι καφές και να είναι.
0: Ξεκινάω και σου λέω, αν προτιμάς εσπρέσο σκέτο.
1: Ναι.
0: Χωρίς ζάχαρη, γάλα, περιττές προσθήκες. Mm-hmm. Η έρευνα σε περιγράφει ως άνθρωπο που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα.
1: Ευχαριστώ.
0: Οι λάτρεις του σκέτου καφέ φαίνεται να είναι περισσότερο πρακτικοί, αποτελεσματικοί και παραδοσιακοί στις επιλογές τους. Την ίδια στιγμή έχουν μια πιο έντονη, κάποιες φορές αυστηρή πλευρά και είναι λιγότερο υπομονετικοί.
1: Μα καλά, όλα να τα βρει και ειδικά για την υπομονή.
0: Αν προτιμάς λάτι ή καπουτσίνο. Αν η παραγγελία σου περιλαμβάνει μέσα γάλα, φρόγαλα, μάλλον ανήκει στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι προτιμούν λάτε τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδοροι, με έντονη διάθεση να φροντίζουν τους γύρω τους.
1: Ή μπορεί να έχουν και δύσκολη σχέση με το έντερο, το γάλα βοηθάει.
0: Δεν ξέρω. Το ίδιο χαρακτηριστικό όμως μπορεί να τους οδηγήσει στο να βάζουν συχνά τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους.
1: Oh.
0: Αν προτιμάς φρέντο ή γενικά κρύο καφέ.
1: Okay.
0: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα τους να τους περιορίσει. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με πιο αυθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδες χαρακτήρες. Mm. Είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, να αλλάξουν σχέδια τελευταία στιγμή ή να πούν πάμε χωρίς να χρειάζεται και κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.
1: Okay.
0: Η ίδια τάση ωστόσο μπορεί να μεταφράζεται και σε παρορμητικότητα, ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις της στιγμής.
1: Mm.
0: Και τέλος πάμε σε αυτούς που προτιμούν ντεκαφεϊνέ ή φυτικό γάλα. Προτιμώ ντεκαφεϊνέ εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Σε πειράζει καφεϊνή ή δεν
0: πειράζει? Έχω βρει και έναν ωραίο ντεκαφεϊνέ που μου αρέσει σαν γεύση, αλλά γενικά πίνω ένα καφέ τη μέρα.
1: Okay.
0: Που δεν με χαλάει να είναι καφέινα, γιατί δεν εξαρτώμαι. Δεν περιμένω καφές να με ξυπνήσει.
1: Απόρω πως υπάρχετε.
0: Αν η παραγγελία σου είναι πιο συγκεκριμένη, ντεκαφέινε, ή αν προτιμάς γάλα βρώμης χωρίς αφρό, συγκεκριμένη θερμοκρασία ή κάποια άλλη εξατομίκευση λίγο περίεργη, ξέρεις. Φτιάχνεις τον μπαρίστα δηλαδή όταν του τα λες αυτά.
1: Το βλέπεις, το ματάκι μου γυρνάει.
0: Η έρευνα σε συνδέει με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Είσαι πιθανότατα άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και προσέχει τις λεπτομέρειες, κάτι που μπορεί να μεταφράζεται σε πειθαρχία και πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα. Από την άλλη, ίσως δυσκολεύεσαι λίγο όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα έχεις φανταστεί.
1: Μέσα έπεσε.
0: Νομίζω ότι μου αρέσει μια σειρά να ξέρω τι γίνεται, να υπάρχει ένας μπούσουλας, ένα τέτοιο. Δεν κόβω και κεφάλια βέβαια αν δεν υπάρχει πειθαρχία όπως το λέει εδώ. Αλλά ναι, okay. Νομίζω γενικά έχει μια γενικολογία αυτές οι έρευνες. Έχουν μια σχετική γενικολογία για να πιάνουν ευρύ φάσμα ανθρώπων.
1: Ευρύ φάσμα και καταναλωτών στην εστίαση, έτσι.
0: Οπότε θα πω ναι, μέσα έπεσε και περιμένω και εσάς τους ακροατές να δούμε τι καφεδάκι πίνετε και τι άνθρωποι είστε.
1: Μην μας πείτε μόνο κανένας μισός δεκαφεϊνέ, μισός κανονικός. Θα βγω έξω και θα αρχίσω να σας ψάχνω πού βρίσκεστε.
0: Εκεί είστε ανώμαλοι.
1: Εκεί είστε ανώμαλοι.

0: γίνεται.
1: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουν στείλει κάποια ακροατές τι καφεδάκια πίνουν. Ο Θοδωρής εδώ λέει καλημέρα, Καρντάσια, όμορφη μέρα να έχουμε. Αντιγόνη, καλύτερη πρωινή μου παρέα, η καλύτερη του πλανήτη. Γιώργο Σκέτο.
2: Αγάπη μου, καλημέρα.
1: Δε καφέ είναι, είμαστε βλαμμένοι, όχι τελειομανείς. Η Ελλάδα πίνει φρέντο καπουτσίνο το καλοκαίρι και το χειμώνα ζεστό καπουτσίνο σκέτο.
2: Άρα θέλει το γαλατάκι της μέσα.
1: Ναι, η Άννα, εγώ πίνω το στο σπίτι γαλλικό σκέτο με γάλα ευαπορέ. Στη δουλειά φτιάχνω φραπέ με λίγη ζάχαρη και γάλα ευαπορέ. Μ' αρέσει απ' έξω να παίρνω φρέντο καπουτσίνο μέτριο.
2: Αν αυτό είναι σχέδιο εκένωσης, δεν είναι καφές. όλο της ημέρας, το ημερήσιο πλάνο.
1: Η Έλενα πίνει λάτε.
2: Το βλέπεις όμως ότι από προσωπικότητες τους έχουμε όλους, δεν έχουμε παράπονο.
1: Με
2: έχουμε
1: το γαλατάκι. Όλα τα κορίτσια είναι με το γαλατάκι μας.
2: Όλα, οκ. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο ρόφημα, γιατί θέλω να σας το φέρω σαν ιδέα στο μυαλό. Mm-hmm.

0: κάνεις και λίγο να το κατεβάσεις, μπορείς να το βάλεις με γκρι ποντική, αν με ρωτάς. Ναι, ναι, πολύ καλή επιλογή. Και μετά, αν θες να φαίνεται από μακριά η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά σου, mm-hmm. το βάζεις με μοβ.
1: Μοβ.
0: Μοβ σκούρο. Το μοβ αυτό που βλέπουμε στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη. Κρατήστε
1: το. Πένθυμο, δηλαδή.
0: Μπράβο. Ναι. Το πένθυμο μαζί με το κίτρινο. Mm-hmm. Λιμοντσέλο γέλο, λοιπόν, για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι τέτοιο στην καρταρόμπα σου σε αυτό το χρώμα ή όχι?
0: Νομίζω πως έχω, αλλά είναι στην καλοκαιρινή καρταρόμπα, δεν είναι στη χειμερινή.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε πρέπει να πάρω κάτι.
1: Πρέπει να πάρεις κάτι, γιατί το επιτάσσει η μόδα τώρα.
0: Ποια είμαι εγώ να πω όχι?
1: Το λεμοντσελί, δηλαδή.
0: Σας παρακαλώ, λεμοντσελί.

0: κυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, με γεια σου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στα δικά μου τα θέματα εδώ τώρα, από πού να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μπλε ώρες. Έκανε πρεμιέρα εχθές η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Δεν ξέρω αν την είδες.
1: Είχα δει το τρέιλερ μόνο, για να είμαι ειλικρινής. Τη σειρά χθες δεν την είδα.
0: Έκανε χθες πρεμιέρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Η ιστορία, θέλω να σου πω, ότι εκτελήσεται στο Πήλιο.
1: Α, στα μέρη μου.
0: Στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Εκεί έχουν γίνει τα γυρίσματα.
1: Μπράβο.
0: Λίγο πριν το ξημέρωμα, την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Αυτές τις μπλε ώρες, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο Δεπιός, που είναι ο άγγελος στη σειρά, και η Εύα μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο. Παράνομα, κρυφά, ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να ακούσουν όλα τα εμπόδια.
1: Και όλα αυτά στην Τζαγκαράδα. Μη με σκάς.
0: Μέχρι που τι γίνεται εκεί στην Τζαγκαράδα τώρα.
1: Τι?
0: Πήγαμε για διακοπές και έχουμε τη δολοφονία της Λίζας, τη συζύγου του Άγγελου.
1: Oh.
0: Η οποία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο βασικό ύποπτο για το θάνατό της.
1: Και σταματούν να βρίσκονται τις μπλε ώρες.
0: Και έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η σειρά, η οποία θα μεταδίδεται καθημερινά στον Sky από στις 9 η ώρα το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Οκ, okay, καλή επιτυχία να πούμε. Μακάρι να αρέσει τον κόσμο.
0: Ο Γιώργος Γεωργίου έχει φαντασία και οι σεναριογράφοι νομίζω τα πάνε καλά με αυτά τα καθημερινά τα σίριαλ, κερδίζουν τον κόσμο. Σάντρα Μπούλοκ. Βγήκε και έκανε καινούριες δηλώσεις. Έκανε οντισιόν με διεστραμμένους. Ζητούσα να κατεβάσω το παντελόνι μου. Και στο Hollywood γίνονται αυτά.
1: Αχ, παιδιά, παντού γίνονται.
0: Για τις δύσκολες αυτές στιγμές, στα πρώτα χρόνια φυσικά της καριέρας της, όχι μετά όταν έχει γίνει μια φτασμένη ηθοποιός. Γι' αυτά μίλησε η Σάντρα Μπούλοκ σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με τη φίλη της και συμπροταγωνίστρια σε παλιότερες δουλειές της, την Τζένιφερ Άνιστον. Μιλήσαν μαζί σε ένα περιοδικό εκεί στην Αμερική.
1: Okay.
0: Θυμήθηκαν τα πρώτα τους χρόνια στο χώρο του θεάματος, όπου της ζήτησαν να κάνει πράγματα που την έφεραν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
1: Να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι τα ακούμε αυτά. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση.
0: Η Σάντρα Μπούλοκ εξήγησε ότι σημαίνει σε πολλούς ηθοποιούς στην αρχή της καριέρας τους. Ένιωθε πως έπρεπε να αρπάζει κάθε ευκαιρία, καθώς υπάρχει πάντα φόβος ότι μπορεί να ξαναδουλέψει. Φυσικά όμως, πάντα η απάντηση ήταν όχι, όταν έβλεπε ότι το πράγμα πήγαινε προς το ανώμαλο της υπόθεσης.
1: Γιατί σε κοιτούσα και λέω, άρα τι θέλει να πει, ότι είπε
0: αλλά
1: ναι.
0: Okay. Πολλοί ηθοποιοί είπαν ναι. Κατάλαβες, αυτό θέλει να πει. Δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, γιατί αυτοί για να τα κάνανε, κάποιοι θα είπαν ναι.
1: Όχι, παιδιά. Πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Η καριέρα έρχεται δεύτερη.
0: Νομίζω πια η Σάντρα Μπούλοκ είναι φτασμένη ηθοποιός, δεν θα φοβηθεί να μιλήσει για το οτιδήποτε.
1: Δεν το συζητάμε. Είχε και πριν από λίγες μέρες πάλι την πρεμιέρα με τα μαγικά φίλτρα 2.
0: Practical Magic 2. Καλή ταινία, την είδες?
1: Καλή ταινία, την είδα, και επίσης διάβασα ότι ανέβηκε και στο box office. Παρόλα αυτά, τα εισιτήρια που κόβουν λίγο απογοητευτικά.
0: Ναι, δεν τράβηξε το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Δεν τράβηξε τόσο πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Βέβαια. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα στον Τρανζίστορ, καμπάνες.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Παγκόσμιο φαινόμενο».
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Transistor 100,3.

0: τρανζίστο με τρανζίστορ. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Επιστροφή στο στούντιο και πάμε για το παλιό τραγούδο της ημέρας.
14: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν και έχω ιστορία να σου πω πίσω από αυτό το τραγούδι. Καταρχάς θα βάλω αγαπημένο Γιάννη Πλούταρχο.
13: Ωραίος.
14: Έτσι, τον συμπαθώ πολύ, τον θεωρώ πολύ καλό παιδί κτλ. Θα βάλουμε λοιπόν το Φυσάει Πολύ. Από το σπασμένο μου το τζάμι.
13: Γιατί είχε σπάσει κανένα τζάμι?
14: Όχι, θα σου πω όμως. Καταρχάς κυκλοφόρησε το 2000. Εγώ είμαι γεννηθήσα το 96, που σημαίνει ότι ήμουν 4 χρονών.
13: Το θυμάσαι όμως το τραγούδι.
14: Το θυμάσαι. θυμάμαι και θα σου πω πώς το θυμάμαι. Λοιπόν, τότε μέναμε με τη μαμά μου στο Μεσολόγγι.
13: Α, Μεσολογγίτισα είσαι.
14: Όχι, απλά αλλάζαμε σπίτια ανά 2-3 χρόνια λόγω επαγγέλματος.
13: Λόγω επαγγέλματος.
14: Βεβαίως, ήμασταν με μια βαλίτσα στο χέρι.
13: Ωραία.
14: Οπότε σε εκείνη τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, εμείς μέναμε στο ισόγειο και στον τρίτο όροφο έμενε η γειτόνισά μας και φίλη της μαμάς μου τότε,
13: ναι,
14: η Πόπη.
13: Η Πόπη.
14: Λοιπόν, η Πόπη λοιπόν κάθε Σάββατο για να δει τα παιδικά μου βιώματα εκεί 4,5 με 5 χρονών που ήμουνα, ναι, έκανε τη γενική της και έβαζε στη διαπασόν
13: Πλούταρχο.
14: Γιάννης Πλούταρχος φυσάει πολύ. Και με θυμάμαι να ανεβαίνω με τα πόδια, ναι, από το ισόγειο στον τρίτο στις σκάλες και να ακούω από κάτω προς τα πάνω τον Πλούταρχο ανεβαίνοντας για να βρω τα παιδιά της να παίξουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε παρέα.
13: Και άκουσα το τραγούδι.
14: Ναι, παιδιά, και άκουγα το τραγούδι και το πιστεύετε ότι το έχω συνδέσει, ναι, με τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, με τη συγκεκριμένη γειτόνισσα.
13: Και η κυρία Πόπη με το άζαξ, το τζάμι, το σπασμένο,
14: μπράβο,
13: να το καθαρίζει, έτσι.
14: Στο ανοιχτό το τζάμι, παιδιά, να... και θυμάμαι μάλιστα και τις, ναι, κουρτίνες της, γιατί ήταν όντως, παιδιά, ανοιχτά τα τζάμια. Τις κουρτίνες να βγαίνουν έτσι. Τώρα, τι εικόνα έχει κάνει ο εγκέφαλος και την έχει κρατήσει. Κοίτα να δεις πάντως το Γιάννη, παιδιά.
13: Γιάννη Πλουταριάν, τύχει και ακούς αυτή την εκπομπή. Υπάρχει μια πρόταση για να ξανακάνεις βίντεο κλιπ.
14: Πραγματικά.
13: Το σπασμένο το τζάμι με το κόνσεπτ εδώ της Αντιγόνης.
14: Και θα βρω και την Πόπη, την τότε τη Real Πόπη, ναι, να καθαρίζει το τζάμι.
13: Αυτό.
14: Θα στη βρω, ρε Γιάννη, θα στη βρω για σένα μόνο.
13: Ωραία. Γι' αυτό και μόνο το λόγο, λοιπόν, γυρνάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια.
14: 2000, να σας πω, και, ναι, κυκλοφόρησε συγκεκριμένα 22 του Μάρτη. Από τον δίσκο Υπήρχαν Όρκοι, ο οποίος έγινε και πλατινένιος.
13: Από τότε η κυρία Πόπη δεν σταμάτησε να ακούει Γιάννη Πλούταρχο και να κάνει τις δουλειές της.
14: Τα φιλιά μου, όπου και αν είναι η Πόπη αγαπημένη, τα φιλιά μου να στείλω.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 πέρασε η ώρα. Τρίτο 60 λεπτό στα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Εδώ Γιώργος και Αντιγόνη. Αντιγόνη και Γιώργος στη θέση τους. Εδώ πέρα μέχρι να γυρίσει η Μαγδούλα μας.
1: Βεβαίως τα περαστικά μας και πάλι. Εδώ μεταξύ ακούσαμε πριν σπασμένο τζάμπι. Μετά ήρθε και η Αναστασία, τα σπάσε.
2: Τι να κάνω.
1: Είμαστε πολύ ζημιάρη και εκπομπή σήμερα, έτσι.
2: Έτσι. Όλα τα σπάμε σήμερα.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, πώς είναι τα πράγματα.
2: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι γίνεται. Συνεχίζουμε με καθυστερήσεις. Εννοείται πρώτη στάση περιφερειακός. Βέβαια πολύ καλύτερα σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα. Καθυστερήσεις λοιπόν μόνο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, ύψος Τριανδρίας και Πηλαίας, κατά διαστήματα τώρα αυτά που σας αναφέρω. Το αντίθετο ρεύμα προς τα δυτικά είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε μποτιλιαρισματάκι από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγας εννοείται με καθυστερήσεις από το ύψος εκεί στον Ντεπό. Και μετά πάμε για το κέντρο. Είμαστε πολύ καλά στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Έχουμε όμως μποτιλιάρισμα στο κατέβασμα στην Μίκη Θοδωράκη από τη Δαβάκη, παιδιά.
1: Καλημερίζουμε τον Παύλο στο Viber. Καλημέρα, καλό πρωινό στο καλύτερο παρεάκι. Καλό υπόλοιπο εκπομπής από το Λαγκάδα. Η Ελλάδα, εγώ όταν κάνω γενική όπως καλή ώρα τώρα, βάζω δυνατά τρανζίστορ και απολαμβάνει όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο, Ελλάδα.
2: Κορίτσι μου, μπράβο.
1: Ο Τζόνι λέει: είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε συνδέσει τραγούδια με καταστάσεις και αυτό μένει στην συναισθηματική μας μνήμη για πάντα.
2: Είδες, ρε παιδί.
1: Μίλησε ο επιστήμονας εδώ, όπως καταλαβαίνεις.
2: Σε ευχαριστώ, με ένιωσε όμως, είδες.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα, η Μάγδα είναι σε άδεια αναρωτική. Καλημέρα στην Βασιλική. Τώρα που θα λείπει η Μάγδα, θα ακούσουμε το και η ώρα πηγαίνει, βεβαίως, ναι.
2: Και η ώρα πηγαίνει.
1: Μην χαλάσουμε τη συνήθεια, έτσι.
2: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό εγώ εκπαιδεύτηκα χθες, έτσι. Δεν είχα ιδέα ότι τραγουδάμε κάθε φορά που το ρόλο δείχνει 9.
1: Μόνο στις 9. Από το μήνα έχει 9, είχε κολλήσει στη Μάγδα και το έλεγε μετά, σαν έτσι, σήμα κατά δεθέν.
2: Εγώ χατήρι δεν χαλάω, παιδιά. Μην
1: όχι,
2: ανησυχείτε.
1: Βέβαια, γιατί τώρα χαλάσουμε μια πρωινή συνήθεια.
2: Όχι,
1: δεν είναι.
2: Βέβαια. Είναι... Όχι, ποια είμαι εγώ, όχι.
1: Είναι πως πίνουμε το καφεδάκι.
2: Μπράβο.
1: Τραγουδάμε και την ώρα όταν πάει 9.
2: Και η ώρα πηγαίνει.
1: Και ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται τώρα, παιδιά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα σε πάω λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Έρχονται σοβαρές βροχές για τρεις ημέρες και μάλλον θα επηρεαστεί και εδώ και η Θεσσαλονικούλα μας.
1: Δόξα σε!
0: Ορίστε, χαίρετε ο χειμωνάκιας εδώ τις παρές. Αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες μέρες με φθινοπορεινές συνθήκες και βροχές και καταιγίδες για τρεις μέρες από αύριο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του κλέρχου του Μαρουσάκη. Πέφτουν οι θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερο επηρεάζονται όμως περιοχές προς την βορειοδυτική Μακεδονία και θα επηρεάσει και προς τα εδώ. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις, Φλόρινα τώρα μπορεί και να χιονίσει. Υπερβάλλω, αλλά θα είναι χάλιο ο καιρός. 100 νευροκόποι σήμερα είχαν το πρωί 7 βαθμούς εκεί πέρα, θέλω να σου πω.
1: Άρα είναι καλά. Δεν υπερβάλλεις καθόλου, μπορεί και να χιονίσει όντως.
0: Λίγο ακόμα, να πέφτει τα χιόνια.
1: Στα κοντά είναι.
0: Λοιπόν, περνάει ένα χαμηλό βαρομετρικό στα βόρεια τμήματα, τμήματα της Αφρικής που θα επηρεάσει και τα νότια τμήματα και της Κρήτης. Δηλαδή και προς τα νότια θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Πού φτάσαμε, να πέσει θερμοκρασία στην Κρήτη Σεπτέμβρη μήνα.
0: Τρίτη λοιπόν έως και Πέμπτη περισσότερο επηρεάζεται η Πελοπόννησος, κεντρικό Ιόνιο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Εκεί θα πέσουν οι πολλές βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ίσως δεν θα δούμε βροχές, αλλά θα καταλάβουμε μια αισθητή πτώση στη θερμοκρασία.
1: Ό,τι είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι λίγο να νιώσουμε χειμώνα και ό,τι είναι.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Τώρα εγώ θα σε πάω κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: K-Beauty. Mm-hmm. Νομίζω μπορεί να το έχεις ακούσει. Λοιπόν, δεν το ακούμε άδικα, παιδιά, γιατί οι Κορεάτες είναι μάστερ στην περιποίηση. Στην Πλαγκόνα λοιπόν θα βρούμε πάρα πολλές κορεάτικες σειρές και το καλύτερο είναι ότι μπορούμε να πάμε εκεί και να δοκιμάσουμε τα πάντα με συμβουλές, με καθοδήγηση, όχι στα τυφλά, ανάλογα τι μας ταιριάζει, με κριτήριο φυσικά πάντα το δέρμα μας. Και εννοείται είναι και για λιανική αλλά και για χονδρική. Πλαγκόνα λοιπόν K-Beauty, Μακρυγιάννη 40 Ηλίου πολύ, τηλέφωνο 2316 20985, αλλά και στο e-shop έτσι ώστε να πάρετε τα αγαπημένα σας προϊόντα όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, plagonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά, αγαπάμε Πλαγκόνα σε αυτή την εκπομπή. Η Πέγκη Ζήνα τώρα, θα γυρίσουμε πάλι στα Zeros. Τολμάς και έχεις παράπονο.
1: Τολμάς και έχεις παράπονο, εσύ.
0: Εσύ.
1: Εσύ που μου

0: για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Για στα σου λίγο μην εδώ. Να κοιτάξω.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: Θοδωρής Βέρης. Στάσου λίγο.
1: Στάσου λίγο, μίγδαλα, στάσου.
2: Έλα να γίνουμε ένα.
0: Προστά μια καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο Φιλιά από Φραγκφούρτη. Είναι ο Γιώργος και ο Δημήτρης εκεί μαζί.
1: Ω, είδατε, γιατί ο τρανζίστορ είναι παντού.
0: Και
1: τα ελληνικά.
0: Εξωτερικά ακούνε τρανζίστορ 100,3. Τώρα, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η αλουμίλη έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι σε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, με δύο κλικ μακριά είναι αυτά τα πράγματα τώρα, έτσι. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία, γιατί πραγματικά πρέπει και το παράθυρο να έχει μια σωστή ηχομόνωση.
1: Και όταν είσαι και στην πόλη, ο θόρυβος δεν σταματά.
0: Γιατί εγώ είμαι ακριβώς πάνω στο κεντρικό δρόμο και στη λεωφόρο στρατού. Καταλαβαίνεις ότι εάν το παράθυρο μου δεν είχε τη σωστή ηχομόνωση, θα υπήρχε πρόβλημα στα νεύρα μου καθημερινώς.
1: Δεν ξέρω πώς αντέχεις πραγματικά.
0: Με βλέπεις όμως τώρα, είμαι ήρεμος, διότι υπάρχει το παράθυρο της Alumil που με σώζει κάθε μέρα.
1: Μπράβο, Γιώργο μου.
0: Ανεκδοτάκι θα ρίξω μεν.
1: Θέλεις να ξεκινήσω.
0: Ναι, πάντα.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, είναι σύντομο.
0: Ωραία.
1: Το σερφ, παιδιά, το ξέρουμε όλοι. Μπορεί να μην έχουμε κάνει, δεν ευνοεί η Ελλάδα για σερφ, αλλά το ξέρουμε. Τώρα βέβαια θα το δούμε με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Είναι δύο αδέρφια συνομιλούν μεταξύ τους. Λέει λοιπόν ο ένας τον άλλον, τι κάνεις ρε με δει σαν είδα του σερφ μπροστά στο φουρνάκι? Και λέει, είπα να ξεκινήσω με μικροκύματα.
0: Ωραίο. Ψαγμένο. Ψαγμένο. Ήταν ψαγμένο, μου άρεσε και εμένα. Τώρα εγώ θα σε πάω σε έναν παπά, ο οποίος ήταν μια μέρα, τώρα χτυπάω ξύλο.
1: Οπα.
0: Έκανε 8 κηδείες σε ρί.
1: Δουλίτσα μπόλικη.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Είχε πάρει νεκροφόρα.
1: Αποκλείεται.
0: Όταν παίρνω φόρα, φόρα νεκροφόρα. Ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά.

0: Δεν έχει να στερηθεί τίποτα από γεύση. Ξεκινάμε με 350 γραμμάρια ομά παντζάρια. Θα τα καθαρίσουμε, ξέρεις, να φύγουν τα έξω-έξω. Χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια βρώμη αλεσμένη στο μούλτι. 2 αυγά, 200 γραμμάρια φέτα ή ό,τι άλλο τυράκι αγαπάτε εσείς. Ένα κρεμμύδι τριμμένο, σκόρδο, ρίγανη, πιπέρι, αλάτι. Okay. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Θα καθαρίσουμε τα παντζάρια μας απ' έξω να φύγουν τα πολλά και το τρίβουμε στον τρίφτη κανονικότατα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Προσθέτουμε το αυγό στον μπολ και ανακατεύουμε. Φυσικά ενσωματώνουμε τη βρώμη, το κρεμμυδάκι, το σκόρδο. Βάζουμε φέτα μπόλικη τριμμένη, κλείνουμε με όλα τα μπαχαρικά μας, ρίγανη, αλατάκι, πιπεράκι κτλ. Και πλάθουμε καλά. Προσέξτε, μη σας βγάλει υγρά το παντζάρι αν το πατήσετε. Πολύ, παρότι είναι ομό, μπορεί κάτι να βγάλει. Επομένως, λίγο προσοχή την ώρα που θα το ζουλάτε εκεί πέρα, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Θα βγάλει λοιπόν αυτή η ποσότητα περίπου 6 μεσαία μπιφτεκάκια. Ωραία. Ιδανικό είναι να το ψήσετε στο φούρνο, αν με ρωτάτε. Δεν χρειάζεται ούτε λάδι ούτε τίποτα. Σε μια λαδόκολλα, με λίγο λαδάκι από πάνω, μια σταγονίτσα στο κάθε μπιφτέκι. Και όποιον αγαπάει και το σουσάμι, του ταιριάζει και το σουσαμάκι από πάνω. Το βάζουμε 20 λεπτά περίπου στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς και είναι έτοιμο.
1: Το συνοδεύουμε με κάτι σκέτο, θα το φάμε.
0: Κοίτα, σίγουρα μπορείς να το συνοδεύσεις με ριζάκι, μπορείς να το κάνεις μπέργκερ κανονικότατα στο ψωμάκι του, με το μαρουλάκι, με το κασεράκι, με ό,τι αγαπάς εσύ. Εντάξει, okay. Και ο πουρές εμένα θα μου τέριαζε, να σου πω την αλήθεια. Πουρές
1: πατάτας. Ωραίος και ο πουρές. Ναι, δεν τρώω συχνά, οπότε γιατί όχι.
0: Ή αλλιώς, παιδιά, ακόμα για πιο χαλαρά, για βράδυ, είναι ούτως ή άλλως πολύ ελαφρύ από μόνο του, σαλατούλα δίπλα.
1: Σαλατούλα, αυτό, σαλατούλα. Τι άλλο θες.
0: Είσαι διαιτητικός, είσαι χορτοφαγικός, έχεις πάρει και τις βιταμίνες σου. Και να σου πω και κάτι, μπορείς να ξεγελάσεις και εύκολα παιδάκια και έξω που δεν τρώνε παντζάρι πολλά λαχανικά και να του πεις ότι είναι ένα μπιφτέκι, απλά διαφορετικό.
1: Κανονικό, ναι. Άλλωστε υπάρχει μπιφτέκι λαχανικών. Δεν υπάρχει.
0: Ορίστε.
1: Αυτό. Ναι.
0: Γιατί να μην φτιάξει μόνο σου.
1: Ωραία. Από ό,τι καταλάβατε, φίλοι ακροατές, θα πεινάσουμε αυτές τις μέρες που θα είναι η Αντιγόνη εδώ πέρα. Διότι θα μας έχει από το παντζάρι στη βρώμη και από τη βρώμη, ξέρω εγώ.
0: Στο Λιναρόσπορο.
1: Στο Σανό.
0: Στο Σανό.
1: Υπομονή, θα φάμε και κρέας.
0: Υπομονή, θα επιστρέψει και η μάνα κάποια στιγμή.

0: Η λάθος αγάπη. Γι' αυτό τραγουδούν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Έλληνα η Παπαρίζου.
1: Τι ωραίο ντουέτο εσύ.
0: Πολύ ωραίο. Δεν θα πρέπει να πούν και άλλα τραγούδια μαζί. Ταιριάζουν πολύ. Τι γράφει εδώ ο Τζόνι. Πάντως Αντιγόνη, πολύ ωραία η συνταγή σου και για όσους δεν είμαστε χορτοφάγοι, εγκρίνει. Του άρεσε σαν ιδέα. Η Ντορίτα αναπολύει μια συνταγή της Μάγδας, το νοηρικό σουφλέ με τα λαντικά και τις κρέμες γάλακτος. Για να καταλάβεις για τους κρεατοφάους.
1: Ντορίτα μου θα αργήσει να ξανακούσει για σουφλέ. Λυπάμαι που στο λέω.
0: Ντορίτα θα αδυνατήσεις, θα χάσεις ένα-δύο κιλάκια.
1: Θα τα ξαναβάλεις
0: μετά, αυτό ακριβώς. Θα σε πάω στην Κατερίνα Καραβάτου τώρα για αυτή την ώρα. Η κόρη της η Αέλια, θέλω να σου πω, έγινε 15. Ξεπετάχθηκε για αυτό το κοριτσάκι. Ένα κορίτσι που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το πει. Λέει ότι η μαμά της ότι είναι αυτό το κορίτσι. Τη βλέπω πιο ψηλή και από την Κατερίνα, αν κρίνω από τη φωτογραφία που βλέπω εδώ. Το υπέροχο κορίτσι μου γίνεται σήμερα 15. Ένα κορίτσι μοναδικό, τρυφερό, σκεπτόμενο, ευαίσθητο και παράλληλα αποφασιστικό, με άποψη, με γνώσεις για τον άνθρωπο από τότε που ήταν ένα μικρό παιδί, έγραψε περήφανη η μητέρα στο Instagram.
1: Η μαμά κουκουβάγια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Τώρα να μην χαρεί για την κορούλα
1: να
0: της.
1: Να τη ζήσει, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Να σου θυμίσω ότι είναι μπαμπάς ο Κρατερός. Ο Κατσούλης ήταν ζευγάρι. Αυτοί χώρισαν πριν κάποια χρόνια. Το 11 είχαν παντρευτεί. Το 16 γεννήθηκε ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.
1: Αν σου πω ότι πριν από λίγο στο μυαλό μου πίστευα ότι ο μπαμπάς είναι ο Φερεντίνος.
0: Φερεντίνος είναι τώρα ως παρουσιαστής.
1: Ναι. Τώρα.
0: Υπάρχει και μια φήμη ότι κάτι παραπάνω.
1: Δεν ξέρω πώς τα μπέρδεψα, εν πάση περιπτώσει, Κρατερός.
0: Δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί κάτι.
1: Όχι, παιδιά, δεν πρέπει να ισχύει. Ήταν τότε που κυκλοφορούσαν μαζί τις διαφημίσεις για τη μεγάλη αυτή έτσι, αλυσίδα με τα παιχνίδια τότε για το Πάσχα.
0: Χθες σου είπα ότι λέει την Κάκα έχει παιδάκι και σήμερα βλέπω φωτογραφίες. Η πρώτη βόλτα διαβάζω με τον Νεογέννη, το μωρό της. Τρυφερές εικόνες με τον Μάικλ Πολάνσκι. Ο Μάικλ Πολάνσκι είναι ο σύζυγος. Από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία έχει αυτό το μάρσιπο που δένει κάπως και έχει το μωρό έτσι εδώ πάνω της. Και βγήκαν βολτούλα. Αυτή φοράει μαύρα γυαλιά και σαν πιτζαμούλα από κάτω. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το φόρμα. Πολύ χαλαρή. Μακάρι αν ήταν αυτό που έλειπε από τη ζωή της και ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει ένα παιδί. Μακάρι.
1: Εννοείται. Και ταιριαστό πολύ ζευγάρι οι δυο τους.
0: Όμως ακόμα
1: ωραίοι.
0: Δεν έχουν επιβεβαιώσει τίποτα. Και δύο να δοθεί δελτίο τύπου. Και τα λοιπά, δεν έχει δοθεί κάτι.
1: Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις.
0: Όμως σήμερα έχουμε την πρώτη φωτογραφία που δείχνει τη Lady Gaga με το μωράκι της έτσι στο Mars που αγκαλιά.
1: Μπράβο, άντε, σε πολλές βόλτες ακόμα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
1: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
0: Εσύ ειδική αγωγή?
1: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
0: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
1: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
0: Πανεπιστήμιο Philips.
1: Your University, your choice.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε στον ντέρτη μας.
11: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Ας πούμε πως την κοπέλα τη λένε Κατερίνα, εξηγεί πως δεν θέλει να πούμε το όνομα, γιατί λέει η ιστορία είναι λίγο συγκεκριμένη.
10: Εντάξει.
11: Και δεν θέλω να ακουστεί από κάποιον κτλ.
10: Okay.
11: Λέει, ναι, είμαι 31 χρονών και είμαι σε σχέση σχεδόν 4,5 χρόνια. Από τα 27 της φανταζόμαστε. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες πίστευα ότι η σχέση μου είναι από τις πιο φυσιολογικές και πιο έρημες που έχω κάνει ποτέ. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας πέρασε, βγήκα για καφέ με μια πολύ καλή φίλη από τα σχολικά κιόλας χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε να μου λέει πως θέλει να μου αποκαλύψει κάτι που τη βαραίνει εδώ και μήνες.
10: Μα για πες.
11: Μου είπε λοιπόν ότι πριν από περίπου 6 μήνες είχε δει τον σύντροφό μου σε ένα μπαρ να φιλιάται με μια άλλη κοπέλα.
10: Κέρα του.
11: 6 μήνες, πρόσεξε.
10: Και το θυμήθηκε μετά από 6 μήνες να το πει.
11: Στην αρχή λέει νόμιζε ότι μου έκανε πλάκα. Όταν τη ρώτησα γιατί δεν μου το είπε, μου απάντησε πως δεν ήξερα αν έχει νόημα να σου καταστρέψω τη σχέση για κάτι που μπορεί να ήταν λάθος μιας βραδιάς. Ποια είσαι εσύ, κούκλα μου, που θα μας φορέσει τον γέρο το μόνο για μια βραδιά? Μπορεί αυτός να συνεχίζεται.
10: Ναι.
11: Το περίεργο είναι, λέει, ότι δεν ξέρω με ποιον έχω θυμώσει. Με τον σύντροφο για αυτό που έκανε, αν φυσικά ισχύει, που πιστεύω, λέει, ότι ισχύει.
10: Ναι.
11: Ή με τη φίλη που για 6 μήνες με κοιτούσε στα μάτια, έχει έρθει σπίτι μας, έχουμε κάτσει όλοι μαζί έκτοτε, έχουμε φάει. Έχουμε κάνει, έχουμε ράνει και για κάτι τόσο σημαντικό δεν ήρθε να μου ανοίξει τα μάτια και να μου πει τι συμβαίνει.
10: Ναι.
11: Δεν έχω μιλήσει, λέει, ακόμα φυσικά στον σύντροφο. Δεν ξέρω, λέει, και πώς να το πω, πώς να το φέρω. Αλλά δεν έχω καταλήξει και δεν έχω αποφασίσει κιόλας μετά από τόσο καιρό τι πρέπει να κάνω.
10: Τώρα είναι λίγο περίεργη όλη φάση. Άργησε η φίλη από τη μία να το πει.
11: Κοίτα να δεις.
10: Γιατί στο εξάμηνο Κάτσε ρε φίλοι.
11: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βρεις και εύκολα αποδείξεις τώρα μετά από 6 μήνες.
10: Αυτό. Ή περίμενε ότι θα το ανακάλυπτες και σου λέει άσε να περιμένω μια εβδομάδα, δύο, μήπως το μάθει, άντε μια τρίτη και πέρασε ο καιρός. Αλλά και πάλι δεν είναι δικαιολογία, αφού είδες ότι είναι μαζί.
11: Κοίτα να δεις. Οι φίλοι είναι για να μας ανοίγουν τα μάτια. Μας τα κλείνουν οι γκόμενοι, μας τα ανοίγουν οι φίλοι. Έτσι πάει η σειρά.
10: Με άστο, μετά το εξάμεινο εγώ δεν θα το έλεγα.
11: Κοίτα. Τώρα όμως αφού το είπε, κάτι πρέπει να κάνει. Δεν κάθεσαι σε αυτή τη σχέση. Όχι τίποτα άλλο. Θα σε τρώει κιόλας.
10: Μα και ο άλλος μπορεί να έχει αλλάξει 4-5. Άρα, με ποια.
11: Σου.
10: Με ποια.
11: Με ποια. Με ποια. Θα πας να του πεις για την Α και αυτός θα είναι ήδη στη Δ.
10: Όχι, αυτό δεν είναι ισχύ με αυτή. Τώρα έχω κάτι άλλο.
11: Τώρα έχω κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Σου λέει ψέματα. Τώρα έχω προχωρήσει.
10: Ναι, δεν ισχύει αυτό πάντως.
11: Κοίτα, και από τη φίλη κάνει λίγο όπα, λίγο πέρα.
10: Ναι.
11: Πρέπει λίγο να το πάρει το μαθημά τη. Αλλά και από αυτόν μάζεψε τα μπογαλάκια σου και σήκω και φύγε.
10: Ναι, εφόσον έγινε αυτό τώρα το στιγμιαίο λάθος.
11: Παιδιά, το κέρατο δεν είναι ποτέ μια φορά.
10: Δεν συγχωρείς.
11: Απλά άπαξ και γίνει τη μία, μετά την επόμενη είναι πιο εύκολο να κερατώσεις.
10: Αυτό.
11: Κατάλαβες.
10: Πέρασε και ένα εξάμηνο τώρα.
11: Πέρασε και ένα εξάμηνο.
10: Τι έχει γίνει, τώρα, δεν ξέρουμε.
11: Δεν γίνεται, παιδιά, όχι. Κρίμα, Κατερινάκη μου, κρίμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10 είμαστε και πάλι εδώ τα πρωινά σας στα Καρντάσια για τελευταίο 60 λεπτό τριτούλας.
2: Με Αντιγόνη και Γιώργο, Γιώργο και Αντιγόνη, εδώ φυσικά, με όλα σας τα ελληνικά σας και τα αγαπημένα σας. Θέλω να σας πω, κατευθείαν να σου πω την αλήθεια λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί όσοι ξεκινάτε τώρα και σκεφτόσασταν τον περιφερειακό, παιδιά, να τον επιλέξετε. Έχει πρασινίσει επιτέλους και στα δύο ρεύματά του. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Όπως είναι και οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης μας. Παραμένουν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις στη Βασιλίση Σόλγας από το ύψος εκεί στον Ντεπό μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Φορτωμένη είναι και λίγο η Τσιμισκή από την Εθνική Αμήνη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, όπως και η Λεωφόρος Νίκης από το ύψος του λιμανιού μέχρι και, μέχρι και το Λευκό τον Πύργο.
1: Πάμε να πάρουμε και ένα γενεθλιακό τώρα που έσκασε μύτη λίγο πιο πριν.
2: Α, να ευχηθούμε, εννοείται. Γενέθλια, άρα παίρνουμε Παρθενάκι 15 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα, έχω οροσκόπο Παρθένο.
2: Κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιώργο, έχουμε το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο.
1: Χτυπάει.
2: Χτυπά το τηλέφωνο. Ποιον παίρνουμε?
1: Την Τζίνα.
2: Τζίνα, darling.
1: Μην κοιμάται η Τζίνα, τα γιόρτασε χθες τα γενέθλιά της και δεν ξυπνάει σήμερα.
2: Να ξυπνήσει να κεράσει.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα Τζίνα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
1: Πώς είσαι?
3: Μια χαρά.
1: Είναι ιδιαίτερη ημέρα σημερινή, ε?
3: Είναι, ναι.
1: Δεν σε βλέπω όμως πολύ χαρούμενη. Κοιμόσουν, σε ξύπνησα?
3: Όχι.
2: Σκέφτεσαι ότι μεγαλώνεις μήπως? Τι συμβαίνει, Τζίνα?
1: Είσαι στη δουλειά, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι γίνεται? Σε βλέπω λίγο κάπως ότι δεν, κάτι δεν μου κάθεται καλά.
3: Βγάζω το σκύλο μου βόλτα.
1: Ορίστε, να το. Είδα ότι είσαι σε μια εργασία τώρα. Δεν ένιωσα ότι είσαι ξαπλωμένη στον καναπέ. Πώς να σου το πω.
2: Είχε το νου της να βγάλω σακουλάκι να μαζέψω ή να με βγάλω. Να ζήσεις, Τζίνα, και χρόνια πολλά.
1: Τζίνα, έχεις μια πάρα πολύ καλή φίλη.
3: Την Αγγέλα.
1: Την Αγγελική, μπράβο. Η οποία μας έστειλε μήνυμα, γιατί εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα που είναι τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να τα εκατοστήσεις, Τζίνα, darling, να τα εκατοστήσεις.
1: Τι θα κεράσεις τη φίλη την Αγγελική?
3: Θα
1: σκεφτώ
3: πολύ καλά.
1: Α, θα το σκεφτεί.
2: Θέλουμε κάτι special.
3: Πρέπει να είναι κάτι καλό.
2: Μπράβο, μπράβο. Τα πόσα κλείνεις, Τζίνα?
3: Τα 34 με βαριά καρδιά.
1: Έλα, άντε, βρε, Τζίνα, μικρό κορίτσι.
2: Η δεκαετία ανάμεσα στα 30 και στα 40 είναι η καλύτερη.
1: Καλά
2: να, έχω να πω.
1: Καλά να περάσεις σήμερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
2: ξέρεις
1: τι, θα ακούσουμε και Φέρι τώρα, ειδικά για σένα που ξέρω ότι σου αρέσει ο Φέρις.
2: Στον αφιερώνουμε.
3: Ναι, ισχύει.
1: Είπες τώρα στον τρανζίστορ 100,3, βάλε τρανζίστορ να μας ακούσεις.
2: Φιλιά, Τζίνα, φιλιά. Happy birthday.
3: Ευχαριστώ.

0: Νίκος Βέρτης κοντά σου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Βέρτης που ξεκίνησε το πουσουκού.
1: Ξεκίνησε.
0: Το πουσού μάλλον που μας πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη της εμφανίσης.
1: Πράγματι ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ και θα είναι, αν δεν απατώμε, μέχρι και τέλη του Οκτώβριου. Όποιοι προλάβουν, γιατί πρώτες εμφανίσεις είναι sold out.
0: Ναι, αυτό άκουσα και εγώ, ότι είναι sold out.
1: Γίνεται ένας χαμός.
0: Λοιπόν, είχαμε προβλήματα το πρωί στο μετρό και στην Καλαμαριά. Ο σειρμός πήγαινε από τη μία τροχιά. Λύθηκε όμως αυτό το πρόβλημα σχετικά σύντομα. Αποκαταστάθηκε η κίνηση και στις δύο τροχιές. Και είχαμε και μια φωτιά στην πόλη, σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ευτυχώς άμεσα πήγε στο σημείο η πυροσβεστική. Συγκεκριμένα το πρωί, στα ξημερώματα, 5 με 5.30 το πρωί, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, άρπαξε για άγνωστες συνθήκες τώρα. Φωτιά από ό,τι άρπαξε δεν ξέρω.
1: Ευχόμαστε όλοι να είναι καλά βασικά.
0: Από τη φωτιά είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Δεν υπήρχε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν μέσα κόσμο. Φαντάζομαι τώρα αυτό υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τι έγινε, δεν ξέρω. Βάλα κανένα καζάκι. Είχαν τίποτα λογαριασμού. Θα τα ψάξει η αστυνομία.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θέλω να ψάχνει άλλο. Τι θα κάνει σχετικά με το skincare routine σου. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχά, δεν βάζουμε μόνο κρέμα και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι. Υπάρχουν κάποια βήματα. Πρώτα ξεκινάμε με τον καθαρισμό. Τόνερ, σέρουμ, κρέμα και μετά λεπτόρευστο αντιλιακό. Τώρα θα μου πει, είναι πολλά. Δεν είναι καθόλου πολλά. Είναι τα απαραίτητα και τα βρίσκει όλα στο πλαγκόνα skincare. Εισαγωγία λοιπόν κορεάτικων καλλιντικών υψηλή ποιότητα και φυσικά τα βρίσκουμε όλα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να φτιάξουμε το δικό μα skincare και beauty πακέτο σύμφωνα πάντα με τι ανάγκε του δικού μα δέρματο. Και μπορεί και να μην πα μέχρι την Ηλιούπολη, μπαίνει κατευθείαν στο plagonapavlaskincare.com έτσι για να πάρει, ρε παιδί μου, την κορεάτικη λάμψη στο σπίτι σου από το καλοκαίρι.
0: Καλημερίζουμε την Μαρία, η οποία λέει Αντιγόνη, αν άλλαξε ώρα.
1: Μαράκι μου για λίγο καιρό, 7 με 11.
0: Καλημερίζουμε τον Γιώργο, ο οποίος πάει στον Πάτερ Παΐσιο στο μοναστήρι στη Σουρωτή να προσκυνήσει.
1: Α, μεγάλη χάρη του, μεγάλη χάρη του, ευλογία μεγάλη, να μας φέρει τίποτα μαυρί.
0: Και έχουμε δύο απαντήσεις και για τον Τέρτη μας από τη Γεωργία. Καλημέρα σας. Γιατί τον δικάσαμε έτσι γρήγορα και εύκολα, ρε παιδιά, τον άνθρωπο? Είπε ότι έχουν μια καλή σχέση, δεν θα συζητήσουν μεταξύ τους. Και αν αυτή η φίλη είναι φίδι και τα βγάζει από το μυαλό της, ή ακόμα και καλή φίλη να είναι, μήπως παρεξήγησε αυτά που είδε?
1: Τι να παρεξήγησε? Για το γλωσσόφυλλο, τι συναντήθηκαν οι γλώσσες του τυχαία.
0: Είναι καλοπροαίρετη εδώ η Γεωργία, μάλλον.
1: Γεωργία, να το προσέξει λίγο αυτό, ψάξε και ένα κεφάλι, δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικότερα, ο σοφός λόγος λέει: ναι. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Ο Τζον λέει: φίλοι από τον Τέρτη, πρώτα θα έπρεπε να θυμώσεις με τον σύντροφο, όχι με τη φίλη. Η φίλη σου έκανε όντως λάθος που δεν το είπε αμέσως, αλλά και η θέση της ήταν δύσκολη, πιστεύω, και την δικαιολογεί στο ότι άργησε αυτό το διάστημα των 6 μηνών να πει για το κέρατο.
1: Κοίτα, έχω βρεθεί σε μια παρόμοια θέση όπου ήμουν η φίλη. Το είπα, πήγα, τον έπιασα και του λέω: έχεις 10 λεπτά. Το λες ή το λέω?
0: Ναι. Και το είπε.
1: Ξεκάθαρα. Το είπε.
0: Μάλιστα. Χωρίσαν?
1: Όχι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Α,
1: εγώ ήμουνα σωστή φίλη.
0: Σωστή ήσουνα.
1: Ήμουνα. Δεν θα τον άφηνα να την κοροϊδεύει έτσι. Τώρα το τι επέλεξε να κάνει ίδια για τον εαυτό της είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι που λέει: πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Καλύτερα τώρα
1: παρά μετά.
0: Για να το λέει το τραγούδι και να το έχει γράψει κάποιο τύχουργο, έχει κάποιο νόημα. Έτσι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιολιουγιά, την επόμενη. Καλημερίζουμε τον Σπύρο. Καλημέρα, φίλη μου όμορφη. Μπορώ να ζητήσω μια γάρη να βάλουμε το 4 πήγε του Μαζονάκη. Αν και πήγε 10 και 25, από ό,τι βλέπω το έχουμε εδώ. Θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε σε λίγο, έτσι. Λίγο υπομονή. Τώρα έχουμε ζωδιάκια.
1: Ζωδιάκια. Θα σε πάω κατευθείαν, θα σε ξεκινήσω από τον Κριό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προσωπική αναγνώριση, έντονη κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αναζητά όμω και την επιδοκιμασία από φίλου, γνωστού και συνεργάτε και κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Και τα βέβαια δεν χρειάζεται, γιατί τα έργα σου είναι τρανή απόδειξη των ικανοτήτων σου.
0: Στον Ταύρο, η βασική σας επιδίωξη σήμερα θα είναι η απόκτηση ενός ικανοποιητικού κομποδέματος, ώστε να έχετε την ασφάλεια που θέλετε. Να αποφύγετε να ξοδέψετε χρήματα για πράγματα που δεν είναι απαραίτητα. Το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο δεν βρίσκει διέξοδο στην εστίαση.
1: Διδυμάκια, η καθημερινότητα, η ρουτίνα και όλα εκείνα που υποχρεούστε να κάνετε καθημερινά είναι πολύ βαρετή διαδικασία και σήμερα σας χτυπάει καμπανάκι. Ονειροπολίσεις και φαντασιώσεις έρχονται να σας δώσουν ενθουσιασμό αλλά και να σας παρασύρουν σε νοητική ενασχόληση για θέματα ανεφουσίας.
0: Στον καρκίνο, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας που θα πάρετε σήμερα. Οι γυναίκες της οικογένειας, κυρίως η μητέρα, θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε ένα νέο ξεκίνημα που ετοιμάζεται, είτε στα προσωπικά είτε στα επαγγελματικά.
1: Λιονταράκια, ένας νέος έρωτας έρχεται να αναστατώσει τη μέχρι τώρα ομαλή καθημερινότητα. Η ζωή αποκτά καινούριο νόημα, γίνεται πιο συναρπαστική και σας κάνει να συμπεριφέρεστε σαν μικρά παιδιά. Τα παιδιά δεν παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα, αν συναναστραφείτε μαζί τους.
0: Στον Παρθένο, είστε κλειστοί σήμερα, κρυψίνοες και αρνούμενοι να φανερώσετε τη σκέψη σας ούτε στο ευρύ κοινό, ούτε στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Θα έχετε όμως κέρδη μέσω συνεταιρισμών ή από τα εισοδήματα του συντρόφου.
1: Ζυγοί, οι νομικές σας υποθέσεις περνούν δυνατά σκαμπανεβάσματα και αυτό σας αγχώνει πάρα πολύ. Έλκεστε δε από άτομα που κάνουν μποέμικη ή περιπλανόμενη ζωή. Ένα τέτοιο άτομο μπαίνει στη ζωή σας και φέρνει έναν αναζωογονητικό αέρα, βέβαια.
0: Σκορπιός, σήμερα θα τα καταφέρετε περίφημα με ό,τι και αν καταπιαστείτε ή σας ανατεθεί. Είστε η δύναμη που καθοδηγεί τους συνεργάτες σας, οδηγώντας την ομάδα στην επιτυχία. Ένα ζήτημα υγείας όμως σας αναστατώνει, κυρίως επειδή κουράζεστε πολύ και παραμελείτε το σώμα σας.
1: Το ξωτάκι, πολύ ρομαντική σήμερα και ρωτιάριδες, ωστόσο ασταθείς. Οι επαφές σας δε με άτομα που παρουσιάζουν την ίδια συναισθηματική αστάθεια με εσάς ίσως αποβούν καταστροφικές. Οι μεγάλες ικανότητες διδασκαλίας και μεταδοτικότητά σας θα πάνε τη σχέση σας με τα παιδιά σε άλλο επίπεδο.
0: Στον εγώ καιρό, το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στην οικιακή ζωή και την οικονομία. Βρίσκεστε στη διαδικασία να μαζεύετε χρήματα για κάποιο σκοπό. Μεγάλη πιθανότητα να μάθετε νέα για κάποια κληρονομιά, τις οποίες οι διαδικασίες βρίσκονται εν εξελίξη.
1: Υδροχόοι, γεμάτες επιθυμίες οι σκέψεις σας και μια απέχθεια για τη ρουτίνα και κάθε τι μονότονο. Η πιο δυνατή ενέργειά σας σήμερα θα είναι η ενασχόληση με θέματα που προάγουν τη διάνοια. Προβλήματα παρουσιάζονται με τα μέσα μεταφοράς, γι' αυτό μεγάλη προσοχή και υπομονή.
0: Τέλος για τα ψαράκια. Τα γυναικεία πρόσωπα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής σας κατάστασης, μια και περνάτε ένα δυνατό σκαμπανέβασμα στον τομέα αυτό. Εμπιστευτείτε μια γυναίκα που ξέρει να χειρίζεται τις καταστάσεις.
1: Τη μαμά μας δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι, και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Μαμά, δάνειο, μαμά.
0: Ναι, ναι. Δώσε ένα δάνειο ζωής.

0: Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ραφαέλα που έστειλε τώρα την καλημέρα της στο Viber.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Και ο Θοδωρής λέει: πώς τα βρίσκεται όλα στα ζώδια? Πάω σήμερα σε 2-3 μέρη να πληρωθώ για δουλειές. Το κομπόδεμα που είπατε, Ταύρος, και θα σας ακούσω. Δεν θα ξοδέψω τίποτα σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο, Θοδωρή, βάλ τα τσέπη και μην τα βγάλεις.
0: Παρακαλώ, είμαστε επιστήμονες εδώ. Δεν λέμε ότι και ό,τι να εκτεθούμε.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι τηλετουργικά κάνουμε.
0: Παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, εκεί σε πάω τώρα. Συγκέντρωσε 20.000 κόσμο στο Telecom Center για την παράστασή του Εξωγήινος και νομίζω ότι έγραψε ιστορία στο ελληνικό stand-up comedy.
1: Παιδιά, το είπανε, ρεκόρ Guinness λέει, για τα ελληνικά δεδομένα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Μπράβο του. Και μάλιστα αφιέρωσε, λέει, και την εμφάνισή του στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, ένα κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε σε ένα χώρο. Που εκεί συνήθως αυτά τα στάδια γίνονται συναυλίες, δεν γίνονται stand-up comedy. Τώρα δύσκολο να μαζευτεί τόσος πολλής κόσμος.
1: 20.000 κόσμος.
0: Και όμως μαζεύτηκε 20.000 κόσμος. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Γέλια, χειροκροτήματα διεδεχόταν το ένα το άλλο. Και ο Τσουβέλλας αξιοποίησε την ενέργεια του κοινού, δημιουργώντας μια σχέση άμεσης επικοινωνίας με τους θεατές. Πολύ λογικό, όταν τώρα έχεις 20.000 κόσμο. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ έκλεισα για την παράστασή του που έρχεται εδώ τον. Κάτσε. Θα τη φέρει εδώ στο PAOK Sports Arena.
1: Αλήθεια, λες.
0: Κάνω λάθος. Εκεί δεν είπε. Ναι. Τον Οκτώβριο.
1: Δεν το είχα ακούσει καθόλου, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Οπότε, αν θες να πας, κλείσε τα εισιτήρια σου από τώρα, γιατί δεν ξέρω, μην έχουμε και εκεί sold out. Βέβαια, εντάξει, είναι τεράστιο το γήπεδο, αλλά σου λέω για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης.
1: Είδες τι έκανε.
0: Γέμισε εκεί 20.000 κόσμο και τι από το καλύτερο άνθρωπο τι κάνει, προσφέρει γέλιο. Δεν κάνει κάτι άλλο, ούτε τραγουδάει, ούτε ξέρω εγώ παίζει παράσταση. Απλά λέει και αυτά που λέει διασκεδάζουν τον κόσμο.
1: Και μας σύστησε και τη Ραμόνα, τη θυμάσαι, τη Ραμόνα.
0: Σίγουρα δεν με φέρει και την Ραμόνα και την εδώ αγαπώ. Θεσσαλονίκη. Justin και Hailey Bieber, 8 χρόνια ζευγάρι. Και το γιόρτασαν και δώσαν και ένα δημόσιο σ' αγαπώ.
1: Μάλιστα, αυτοί και αν είχαν σύννεφα στις σχέσεις τους κατά διαστήματα.
0: Ο 32χρονος πια popstar, έγινε 32 κι αυτός.
1: Μεγάλος. Έφτασε ο Justin.
0: Ναι, ναι. Δημοσίευσε την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά από στιγμιότυπα με τη σύζυγό του, με τους δυο τους να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές παίζοντας μπιλιάρδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξέρεις, εδώ πέρα με το μωρό μου λέει παίζουμε μπιλιάρδο. Τόσο απλός ο Justin ο Bieber.
1: Τόσο απλός. Απλά λέει κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία, να το ανεβάσω, να μας ευχηθώ.
0: Και έγραψε από κάτω 8 χρόνια. Είναι αυτός τώρα και τη βοηθάει την άλλη με τη στέκα.
1: Να πιάσει τη στέκα, ναι.
0: Και γράφει 8 χρόνια μέχρι το άπειρο, νέα ξεκινήματα, σ' αγαπώ μωρό μου, χρόνια πολλά.

0: 4 πήγε, Γιώργος Μαζονάκης στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. 11 παρατέταρτο είναι συγκεκριμένα. Θα φύγουμε κι εμείς σε λίγο.
1: Σιγά σιγά.
0: Αλλά έχουμε και τα μουσικά μας.
1: Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Κοίτα τώρα να δεις όλα τα site παντού. Παιδιά, εντάξει, οκ. Ενώ σε κάποιες μέρες περιμένουμε κάποιες συναυλίες, κανείς δεν ασχολείται με αυτές, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα στην κανονική ροή των πραγμάτων.
0: Όχι.
1: Και είναι πολύ νωρίς κιόλας. Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα οι κατηγορούμενοι γιατροί εντός εισαγωγικών, δεν γνωρίζω πώς αλλιώς να τους πω ειλικρινά, θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή μαζί με τον δικηγόρο τους για να δώσουν τις καταθέσεις τους.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει αλλάξει η κατηγορία, έχει γίνει πιο βαριά.
1: Ακριβώς. Χθες κιόλας ζήτησαν έτσι μια παράταση χρόνου. Ο δικηγόρος είχε δικαίωμα να ζητήσει και να τους παρουσιάσει σήμερα. Οπότε πήρε και τα τελευταία στοιχεία. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο φως περισσότερα πράγματα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη εκείνη την ώρα που είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως μάθαμε γι' αυτό. Τώρα, η δικαιοσύνη μπήκε και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη έτσι ώστε να πάρει κάποια πράγματα να εξεταστούν, όπως ας πούμε το προσωπικό του χρηματοκιβώτιο. Ο δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε να μην ανοιχτεί ακόμα. Okay, μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Και βλέπουμε σήμερα, θα ανακοινωθεί φυσικά το απόγευμα, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, τι ακριβώς θα πούνε οι άνθρωποι αυτοί στον ανακριτή.
0: Τι
1: και ποια θα είναι
0: τώρα,
1: και η απόφαση.
0: Να δούμε
1: πώς
0: θα πούν τα γεγονότα με την δικιά τους, από τη δικιά τους την πλευρά. Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο γιατροί εκεί μέσα, ήταν και 3-4 νοσοκόμες που δούλευαν στο ιατρείο, οι οποίες είπαν, μάλλον φαίνεται ότι έχουν συνεννοηθεί κάπως τι να πούνε, έτσι.
1: Αλίμονο κι αν δεν είχαν συνεννοηθεί.
0: Αλλά καλό θα ήταν να πούνε την αλήθεια τουλάχιστον αυτές, γιατί να γλιτώσουν, γιατί και αυτές αν είναι πάνε σαν συνένοχες. Δηλαδή,
1: υποθάλπης εγκληματία.
0: Εγκληματία όταν λέτε ψέματα για την ώρα που πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, όταν υπάρχουν οι κάμερες που δείχνουν πότε φεύγει από το ταξί, πότε μπαίνει μες στο χώρο και όταν λειτουργεί ένα μηχάνημα που καταγράφει και αυτό κάποια πράγματα. Δηλαδή, πολύ κρίμα. Καλό θα ήταν να πούν την αλήθεια έστω και τώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, δεν έχει κανένας, ας πούμε, αυτή την αίσθηση του ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Ξέρεις ότι πηγαίνεις ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Κάποια πράγματα δηλαδή. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους ότι δεν έχουμε πλέον, δεν ξέρω, καμία ηθική μέσα μας, προσωπική ηθική.
0: Δεν νομίζω να υπολογίζουν τώρα όρκους και τέτοια. Μπροστά στο βωμό του χρήματος και στα 6 χιλιάρικα και τα 10 της πλασμαφαίρεσης, δεν νομίζω να.
1: Μαζί τους θα τα πάρουν να τους ενημερώσει κάποιος.
0: Ότι υπήρχαν πάρα πολλές εικόνες εκεί μέσα στο ιατρείο.
1: Από ό,τι φαίνεται ήταν για άλλο σκοπό, Γιώργο, όχι γιατί πίστευαν.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εκτελούνται μεταφορές Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Επιτυχημένες πάντα μεταφορές.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής της Τριτούλας.
1: Έτσι, να πηγαίνουμε και εμείς στις υπόλοιπες δουλειές μας. Στις υπόλοιπες ημέρες, Αντιγόνη και Γιώργος ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 7.
0: Και θα ξαναείμαστε αύριο το πρωί πάλι στις 7.
1: Εννοείται. Τώρα στην παρέα σας θα καταφτάσει ο Λάμπης Δημητριάδης, ο οποίος θα είναι μέχρι τη μία το μεσημέρι.
0: Μέχρι τη μία, γιατί μετά ξεκινάει η Γεωργία, θα κάνει μία ώρα περισσότερη. Μεγαλώνει η εκπομπή της. Γίνεται τετράωρη. Καλύπτουμε όλοι τα κενά που υπάρχουν μέχρι η Μάγδα να μπορέσει να επιστρέψει.
1: Αλληλοσυμπληρωνόμαστε εδώ πέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, φιλιά.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Hello, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης. Sorry παιδιά, αλλά είμαι λίγο επηρεασμένος ακόμα από τον άδικο χαμό αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο, 11 ώρα το πρωί, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το Σαββατοκύριακο είναι μακριά. Αλλά μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελπίζω και εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είναι ο Τρανζίστορ 100,3, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και σας κρατάω συντροφιά κάθε μέρα 11 με 1.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ για εσάς, θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που
0: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
15: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στους

καλησπερίζω το όμορφο παρεάκι της Τρίτης. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν είστε. Εγώ προσωπικά δεν πίνω καφέ, θα προτιμήσω κάποιον χυμό ή κάποιο τσάι. Γνωρίζω όμως πως οι περισσότεροι εκεί έξω πίνετε 2 και 3 καφέδες. Και 4 αμαλάχοι. Πάρτε λοιπόν το καφεδάκι σας και φύγαμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και θα σας κάνω παρέα μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα ελληνικά, πάντα αγαπημένα.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας ευχηθώ καλό μεσημέρι και θα δώσω τη σκυτάλη στη Γεωργία Γεωργιάδου, που θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. Τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Γεια σας!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
2: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρους. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, στα μισά ακριβώς του μήνα. Μία η ώρα done και μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί για 4 ώρες στον αέρα της πόλης. Έχω φέρει φρέσκα νέα, έχω φέρει φυσικά μουσικάρες και θέλω εσένα στο πλευρό μου. Πάρτε γρήγορα καφεδάκι, ωραίο δροσερό, μας παίρνει ακόμη. Και πάμε να ξεκινήσουμε μαγικά με Νίκο Ακπέργη, Νίκο Οικονομόπουλο και Απον. Τώρα αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

αυτή είναι η Καντάδα που απόνετε στον τρανζίστορ 100,3. Γεργιάδε στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Μαργαρίτα έρχεται τώρα. Πάμε να τη μαδίσουμε μέχρι στο μάστορα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μέχρι να σε δω να σε χαρώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Πού είναι τα φιλαράκια μου τα υπέροχα? Για έλατε να μαζευτούμε λίγο όλοι. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εδώ μοιραζόμαστε τα δικά σας θέματα. Έχετε ακόμα και προσωπικά θέματα? Θα τα λύσω εγώ. Γιατί μπορώ και έχω όρεξη σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Παρεάκι είμαστε. Λοιπόν, πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. 26 βαθμοί Κελσίου. Το ζακετάκι μου εγώ το πήρα σήμερα. Θα μου πείτε, είσαι τρελή. Έβαλα μέχρι και την καλτσούλα μου. Αντώνης Ρέμος τώρα. Είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

να με αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μπρίζες έχουμε σήμερα εδώ πέρα, έχω και το χαρουλάκι μου. Λοιπόν, χαρά Αλβανού έχω και φυσικά κάνουμε και λίγο το πρωινό σουσού μας, μεσημεριανό βασικά, γιατί η ώρα είναι 1.30. Μην κοιτάτε που για μένα είναι πρωί. Έχουμε πάρα πολύ σουσού, έχουμε και τα καφεδάκια μας εμείς. Εσείς τι κάνετε, έχετε παραγγείλει ένα καφεδάκι? Για πάρτε ή φτιάξτε ή σηκωθείτε από καναπέδες τέλος πάντων και κάντε κάτι, γιατί έχουμε σουσού, έχουμε θέμα. Νότι Φακιανάκης προς το παρόν και ταξίδεψέ με.

με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να τον ακούτε το Σαντικάι, γιατί ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Και φίλοι ή καριοφίλοι, ούτε φίλοι θα πω εγώ. Χρήστο Σαντικάι λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Από τη 1 μέχρι και τις 5, 4 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Με πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. Τουλάχιστον έχει φύγει αυτό το συννεφόκαμα που δεν αντέχεις και θέλεις να βγάλεις την πέτσα σου, που υδρώνεις κάθε δευτερόλεπτο, που δεν πλένει το άλλο δίπλα σου και δεν θες να ξέρεις τι αισθάνεσαι και τι βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Τώρα όλα καλά και Song of the Week έρχεται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κυρία Ελληνίδου, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό την είναι πολύ ωραία. Ναι. Σετάκι έτσι πάνω κάτω ίδιο. Μήπως
3: του τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
2: Αυτό είχε στείλει επειδή τον ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
3: Το είχε από πριν.
2: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να σου πω.
3: Εδώ τώρα περίμενε, σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό.
2: Πε μου λίγο. Δεν σα τα είπα.
3: Άρε, Δαβίδ.
2: Δεν υπήρχε ο Δαβίδ τότε. 12 χρόνια πριν.
3: Εσύ που τον μυρίστηκε.
2: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
3: Αμάν.
2: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Εντάξει, άντε, γιατί ακούει τώρα.
3: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
4: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε τρανζίστορ 100,3.
3: Αχ, Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς τρανζίστορ.
2: Μας τα χάλασες τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
1: Και τώρα, στο τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά

Ζωής στο 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5, 4 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου 693-693-1003. Το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί μοιραζόμαστε τα πάντα. Στείλε μου το μηνύματάκι σου. Την καλησπέρα μου και στον Ντέο. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμα γιατί είναι μεγάλο. Μ' αρέσουν όμως τα μεγάλα μηνύματα, να το ξέρετε αυτό. Αρκεί να έχουν και κάποια βάση, έτσι. Όπως τα δικά σου, Ντέο μου. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε το σουσού που σου είπα γιατί θέλω τη γνώμη σας. Και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό έρχονται.

Και εγώ με για σένα και εγώ με απόνετε στον τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Τεό, ο οποίος μου λέει φυσικά την καλησπέρα του και μου λέει: πάμε στο σουσού που έλεγε, τι μπρίζεστε, να έρθω να στις αλλάξω. Παιδιά, ο Τεό ασχολείται με τα ηλεκτρολογικά, οπότε ό,τι χρειαστείτε να μου στείλετε μήνυμα να σας κάνω πρόθεση. Πόσο δίκιο έχεις για κάποιους που μυρίζουν 10 λεπτά πριν το πείσιμο στα υλικά και μυρίζαν δύο τύποι, ξέχασα τα μισά υλικά να πάρω και να φύγω από εκεί. Παιδιά, θέλω να πλένεστε. Εννοείται, φίλοι, ποτέ όπως είπες πριν. Όσον αφορά το σουσού, σε λίγο έχουμε πολύ να κάνουμε.

Σίγουρα δεν θα είμαι το καλό παιδί. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και αυτό να τους αφιερώνετε. Να γυρίσεις πού? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά δηλαδή. Λοιπόν, αγάπες μου, λουλούδια μου, θέλω τη βοήθειά σας. Όπως σας έχω πει πριν λίγες μέρες, βγάζω το καινούριο μου τραγούδι, μάλλον το πρώτο μου προσωπικό, έτσι, την πρώτη μου προσωπική δουλειά. Και θέλω τη γνώμη σας. Πείτε μου έναν τίτλο: Απόλαυση ή 6 λέξεις. Και τα δύο θα ακουστούν μέσα στο τραγούδι, οπότε θέλω τη γνώμη σας. Απόλαυση 6 λέξεις. Θα βάλω και έναν κάλο στο Instagram.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια θα σου το πω και τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος για μένα. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5. Ένα τετράωρο εδώ στον αέρα της πόλης. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου αφιερώσεις και καλησπέρες. Έλα να πούμε λίγο καλησπέρες στον κόσμο που μας ακούει. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Τρίτη. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλου, Πέτρο Ιακωβίδη και Αναστασία. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
3: Πώς έχει?
2: 6 χέρια και 2 πόδια.
3: Α, εγώ νομίζω έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ναι, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
2: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
3: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
2: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
3: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον τραγούδι.
2: Τρόμαξα με τον
3: το
2: Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα, ναι, με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
3: Η τρίχα ήταν, εντάξει, μόνο, μη φανταστείς.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2 και 12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

ελληνικά και αγαπημένα. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Τρανζίστορ 100,3 από τη 1 μέχρι και τις 5. 4 ώρες γεμάτες. Έχουμε άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Να πω και μια καλησπέρα στον Δημήτρη, στη Στέλλα και στον Άλεξ που είναι συντονισμένοι φυσικά. Ο Δημήτρης μου λέει: κανένα νέο από την Ελευθερία έχουμε. Ελευθερία, σε ψάχνουμε, κορίτσι μου. Θέλουμε εδώ να κάνουμε μια γνωριμία τόσες μέρες, μια εβδομάδα κοντά και δεν μπορούμε. Ελευθερία 32, ακούει. Θοδωρής Φέρης και είπες έρχονται.

Λέει ναι, με γουστάρει. Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι. Ριελνίδου στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργιάδου στην παρέα μας. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο Δημήτρη που μας ακούει. Τώρα Νίκος Βέρτης έρχεται. Μου έλειψες πολύ. Το αφιερώνω σε εσάς.

Της Παντελίδης και ίσως ήσουν και η Ριέδο στον Τρανζίστορ 100,3. Τα φιλιά και την αγάπη μου στέλνω στο Βλάση, το φίλο μου ο οποίος μας ακούει, ταξιδεύει για Κρήτη. Πόσο πολύ θα ήθελα να ήμουν και εγώ κάπου εκεί, ρε παιδί μου, ταξιδεύαμε παρέα. Και μπορεί να ακούει και η φίλη μας σε εισαγωγικά πολλά από Κατερίνη. Φιλιά στην φίλη και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, παιδιά. Μπορώ να κάνω εγώ τη δουλειά για εσάς. Τι λέτε γι' αυτό, να αφιερώνουμε τραγουδάκι ένα στον άλλον, όπως τα παλιά καλά χρόνια. Τρανζίστορ και Γεωργία, καλύτερη παρέα. Έτσι θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Ένοχο κορμί. We'll be right back.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Χρόνια πολλά σε όλους τους ψεύτες εκεί έξω, γιατί γιορτάζουν. Κατερίνα Λιόλιου και μας έχει δώσει έναν ακόμη λόγο να αφιερώνουμε. Υπέροχο τραγούδι και νομίζω έχει γίνει ήδη viral από τις γυναίκες τουλάχιστον. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, να στείλω φιλιά και αγάπη στην Αργυρό, η οποία μου λέει ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Τι ήταν ακριβώς ο Αντώνης Ρέμος, Αργυρό μου? Θέλω ολόκληρο το μήνυμα. Επίσης αφιερώνει, λέει ο Τέο, στο κρεοπωλείο στην Πηλαία τον Βαγγέλη, το φίλο του. Αφιερώνει, τι αφιερώνεις, όλη την εκπομπή? Εγώ θα αφιερώσω Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα. Έτσι, γιατί μπορώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κατάματα σε κοίταζα. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά τα τραγούδια έχουν βγει από τη ζωή. Υπάρχει πόνος, όμως εμείς κοιτάμε τα θετικά και προχωράμε. Έχουμε κέφι, έχουμε μπριό, καφεδάκι έχουμε. Έχουμε και 26 βαθμούς Κελσίου, μια πολύ νορμάλ θερμοκρασία. Επιτέλους λίγο να δροσιστούμε. Έρχομαι πολύ πολύ σύντομα μετά το διαφημιστικό break με Νίκο Απέργη, Μέλισσες και Αναστασία. Ξέρεις που, στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κυρία Ελληνίδου, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό δίνεται πολύ ωραία. Σετάκι έτσι πάνω κάτω.
3: Μήπως
2: ίδιο.
3: Τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
2: Αυτό είχε στείλει επειδή το ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
3: Το είχε από πριν.
2: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να
3: τι?
2: Σου πω.
3: Εδώ τώρα περίμενε. Σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό. Πες μου λίγο.
2: Δεν σα τα είπα.
3: Άρε, Δαβί.
2: Δεν υπήρχε ο Δαβί τότε. 12 χρόνια πριν.
3: Εσύ που τον μυρίστηκες.
2: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
3: Αμάν.
2: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει,
3: τώρα.
2: Εντάξει, άντε, γιατί ακούει τώρα.
3: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
4: Ναι. Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε Τρανζίστορ 100,3.
2: Μας τα χάλασες.
3: Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς Τρανζίστορ.
2: Μας τα χάλασες τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ? Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιέντα στην παρέα σα. Η ώρα είναι 4 παρα 2 λεπτά και αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Και μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί, άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Βλέπω μια συννεφιά. Ας ευχηθούμε όλοι μαζί και fingers crossed να μην βρέξει, δεν θα το αντέξω. Είπαμε, παιδιά, φθινοπόριασε, μην μας το κάνετε αυτό όμως από 0%. Ρε Ελληνίδου, Δέσποινα Βανδύ και Ελένη Φουρέιρα τώρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε και γιατί δεν εγκρίνετε βασικά. Μόνο Τρανζίστορ, μωρέ!

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

Αλληλούια! Και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας για λίγο ακόμα μαζί στον αέρα της πόλης. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα, πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα?

0: το βιογραφικό σου.
1: Εγώ είμαι ότι καλύτερο έχεις ποτέ στο βιογραφικό σου. Αυτό να λέτε και να φεύγετε, κύριοι και κυρίες. Νίκος Οικονομόπουλος, δικός μου αγαπημένος και δικός σας πολλών από εσάς. Εδώ στο Transistor 100,3. Την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά. Είμαστε για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης. 4 και 21 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 5 το πάμε παρέα. 693-693-1003. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις. Πώς πάει η μέρα σήμερα, περιμένω να μάθω. Χρήστος Μενιδιάτης. Και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Σαντρέ μαλλιά μπορεί να μην έχω, όμως αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Αναβίσει τα τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα εδώ στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να πηγαίνει όμορφα αυτή η μέρα και πώς να πηγαίνει, με 26 βαθμούς Κελσίου. Μία πολύ νορμάλ θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής. Δροσιζόμαστε. Ξαναλέω όμως ότι κάτι σύννεφα τα βλέπω και λίγο μαύρο ουρανό. Ας ευχηθούμε όλα καλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά παίζουν τώρα και εγώ το αφιερώνω σε εσάς.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιοντος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Πίστε στο ραντεβού μου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας υπερευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αύριο Τεταρτίτσα στα μισά της εβδομάδας δίνουμε πάλι ραντεβού ακριβώς στη μία. Εσύ φρόντισε να είσαι εδώ με καφεδάκι αναχείρας και πάρα πολύ καλή διάθεση να φορέσεις, γιατί εδώ θα περάσουμε μαγικά. Στις 6 ακριβώς Παναγιώτης Σίμος και Λένια Williams. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
2: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το τραγούδι.
1: Τρόμαξα με το παλιό Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα με το Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να κορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
3: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
12: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
11: Εσύ, ειδική αγωγή?
12: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
11: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
12: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
11: Πανεπιστήμιο Philips.
12: Your University, your choice.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
17: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
18: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κυρία Ελληνίδη, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό δίνεται έχει πολύ στήλ, ωραία. Σετάκι έτσι πάνω κάτω ίδιο.
3: Τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
2: Αυτός είχε στείλει, επειδή το ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
3: Το είχε από πριν.
2: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να
3: τι?
2: Σου πω.
3: Εδώ τώρα περίμενε. Σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό.
2: Πε μου λίγο. Δεν σα τα είπα.
3: Άρε, Δαβί.
2: Δεν υπήρχε ο Δαβί τότε. 12 χρόνια πριν.
3: Εσύ που τον μυρίστηκε.
2: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
3: Αμάν.
2: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Εντάξει, άντε, γιατί ακούει τώρα.
3: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
4: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε τρανζίστορ 100,3.
2: Μας τα χάλασες.
3: Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς τρανζίστορ.
2: Μας τα χάλασες τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

με το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Panos Den, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της

0: Ελλάδας. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κερδίζεις. Τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος είναι στο ακριβώς απέναντι μικρόφωνο. Και είμαστε εδώ, παιδιά. Απόγευμα. Απόγευμα. Απόγευμα. Δεν θα πω βραδάει, πήγα να πω απόγευμα.
0: Βραδό.
1: Σταμάτα, όχι ακόμα.
0: Ξεκινήσαμε με τον Θοδωρή Φέρη. Είπες. Εν τω μεταξύ, 25 ξεκινάει ο Φέρης στο Ποσειδόνιο μαζί με τη
1: Φέρη. Α, δεν το ξέρα.
0: Ναι, έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον, έτσι ξέρω κι εγώ.
1: Άντε να δούμε και αυτή την, τη σύμπραξη.
0: Έρχονται και πολύ ωραία καινούργια τραγούδια να πούμε επίσης.
1: Από το Θοδωρή τώρα, λες εσύ.
0: Όχι, γενικά. Από το Θοδωρή το ακούσαμε στη συναντήση στη Θεσσαλονίκη. Ένα καινούριο.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, ένα ζεμπέκι καινούριο.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, γιατί μιλήσαμε. Λέω είναι το επόμενο, μου λέει, δεν ξέρω.
1: Το σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του κοιτά του δεν λες.
0: Του κοιτά του είναι, ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα το ξανά. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Κοίτα, θα σου πω, είναι μια παγίδα η φωνή του Θοδωρή σε ένα τραγούδι. Δηλαδή, αν το ακούσει με κάποιον άλλον, μπορεί να μην σε αρέσει τόσο, να ξέρει.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Και
1: ένας Μασούτης είναι εδώ, δεν το ξεχνάμε.
0: Φυσικά, ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθειοπολείο, παραπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας Μασούτης προσβάσιμο σε όλους, best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μια οικογενειακή επιχείρηση που 50 χρόνια τώρα είναι στις ζωές μας και στις καρδιές μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μέχρι τις 8 η ώρα είμαστε παρέα σου.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης. Έχετε και καινούργιο τραγούδι τέλειο του Σεπτέμβρη του Κωνσταντίνου Αργυρό, να ξέρει.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πού θα είναι τώρα, με.
0: Με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών.
1: Με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών, ναι, μπράβο.
0: Έχει και ένα Royal Albert Hall στις 22 του Οκτώβρη.
1: Και ένα Παρίσι έχει ήδη κάπου.
0: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γι' αυτό, να ξέρει.
1: Ένα Παρίσι.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο θέατρο του Παρισιού. Δηλαδή δεν το σκεπτόμουν στις 20 του Οκτώβρη, 19 δεν θυμάμαι, σκεπτόμουν να μήπως πάω να σου μιλήσω. Θα ήθελα να πάω βασικά, θα ήθελα να τον δω
1: δεν
0: στο Παρίσι τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι του ταιριάζει σαν
1: ναι,
0: χώρο στο Παρίσι.
1: Το Παρίσι, όντως έχεις δίκιο.
0: Το Παρισάκι είναι έτσι.
1: Μαζί με τον Κωνσταντίνο και η Τζέιτουνι, έτσι.
0: Τι.
1: Η Τζέιτουνι, δεν ξέρω τι.
0: Από άνοιξε μαγαζί.
1: Κουρασανερί. Κουρασανερί.
0: Στο Παρίσι όμως τι θάρρος να μην πω.
1: Άκου.
0: Να ανοίξει κουρασανάδικο.
1: Ξέρεις γιατί όμως, το εξήγησε στα stories της. Γιατί έχει πάει όντως πάρα πολλές φορές στο Παρίσι. Και λέει: έχω γυρίσει όλο το Παρίσι επειδή μου και ναι, μεν βρίσκω κουρασάν και γιατί είναι
0: η
1: μέκα του κουρασάν του ακριβώς. Αλλά δεν έχει βρει, ρε παιδί μου, πώς είμαστε εμείς εδώ οι Ελληνάρες σωστοί, που θέλουμε το κρουασάν μας να έχει μέσα το ένα σοκολάτα, το άλλο πιστάτσιο. Οπότε σου λέει: θα έχω εγώ τη βάση του κρουασάν και θα το γεμίσει εσύ με ό,τι γουστάρεις. Και έχει κάνει αυτό.
0: Είναι δηλαδή, ωραίο το κρουασάν όμως.
1: Είναι η ξαδέρφτης που είναι pastry chef εκεί πέρα. Και δουλεύει στο Παρίσι, εργάζεται στο Παρίσι δηλαδή και είναι πολλά χρόνια ως chef. Οπότε εκείνη είναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι και influencer του Παρισιού για να διώχνει κόσμο προς τα εκεί.
1: Τι, ότι.
0: Δεν είναι influencer στο Παρίσι για να πει ότι πάει κόσμο προς
1: τα εκεί. Όχι, αλλά έχουν κάνει και την άλλη τη μαγκιά. Έχουν βάλει και φρέντο εσπρέσο. Pure φρέντο εσπρέσο, κανονικό.
0: Ξέρει. Ξέρει Τζέι Τούρο, σου λέει στο Λονδίνο δεν μπορεί να πάει, υπάρχουν κι άλλοι. Ενώ εκεί παρθένα αγορά. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλη.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Έχετε και γίνει το τραγούδι με τον Γιώργο Σαμπάνη και θα είναι έκπληξη. Δεν νομίζω να είναι μόνο του.
1: Οπα.
0: Δεν λέω περισσότερο.
1: Ντουετό, ντουετό.
0: Δεν λέω περισσότερο.
1: Έλα, πε ένα κάτι.
0: Δεν λέω
1: τίποτα. Ένα χιντό σε εμά.
0: Είπα, το έδωσε το χιντό.
1: Μην είσαι σαν τις σειρές της AI.
0: Δεν είναι.
1: Εκεί που σε σταματάνε στη μέση. Έχω πάθει κακό.
0: Άστα, εγώ χάρω τον ύπνο μου πια.
1: Όχι, έπεσε χθες τυχαία. Γενικά δεν, έχω κάνει μια αποχή από τα social τον τελευταίο καιρό. Πολύ συνειδητά. Και πέφτω τυχαία χθες με το που ανοίγω το TikTok σε μια τέτοια σειρά. Και επειδή ψιλονίσταζε κιόλας, βαριόμουν να κάνω scroll να πάω στο επόμενο. Το μπαίνω. Πάει. Και με κόβει το καλύτερο.
0: Με αυτό είναι, για να κατεβάσει να το δει.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω 10.
1: Το χάσα όμως. Ναι. Το χάσα, τώρα το ξαναβρήκα. Τώρα.
0: Και ποια είναι, το έχω.
1: Και τι τα κάνεις, θα κατεβάζεις αυτά τα application και τα πλερώ.
0: Θα πω στην πλερώ.

0: βραβεί όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή και εδώ μιλάμε για τις AI σειρές, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Κοίτα, για να το λήξω αυτό και να σου πω, έχει δύο τρόπους να αγοράσεις ένα πακέτο που για μία εβδομάδα σου δίνει unlimited, αλλά δεν συμφέρει, θα σου πω γιατί. Το έχω κάνει. Γι' αυτό σου το πω. Γιατί τελειώνει η σειρά και μετά δεν έχει άλλη σειρά να σε αρέσει. Πολύ σπάνια έχει κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Ή και να έχει, δεν στη δίνει. Περιμένει να περάσει η εβδομάδα και να ξαναγοράσει. Καταλαβες. Οπότε τι έχει. Έχει όμως credits που μπορεί να τα δεις βλέποντας διαφημίσεις. Και κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Τι εννοείς?
0: Βλέπω διαφημίσεις ένα λεπτό, ένα λεπτό σειρά. Ένα λεπτό διαφημίσεις, ένα λεπτό σειρά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το application που κατεβάζεις, αυτό γίνεται?
0: Ναι. Δυνοπαθώ για να καταφέρω να τελειώσω μια σειρά.
1: Άρα δεν το πληρώνεις το application όταν το κατεβάζεις?
0: Όχι, τίποτα δεν πληρώνεις.
1: Όταν.
0: Εγώ δεν πληρώνω. Είμαι το κίνημα, δεν πληρώνω.
1: Okay.
0: Αλλά κοίταξε, είναι μάστιγα αυτό. Έχω πολλές σειρές που μου αρέσουν. Μου τελειώνουν τα credits, περιμένω να περάσει μια μέρα για να πάρω το earn credits ξανά.
1: Πόσο διαρκεί μια σειρά, ας πούμε?
0: Μπορεί να έχει 60 επεισόδια.
1: 60 επεισόδια?
0: Ναι. Μπορεί να έχει 70.
1: Και το κάθε επεισόδιο διαρκεί ένα λεπτό, ας πούμε.
0: Οριακά. Μπορεί και πιο λίγο.
1: Τύπο μια ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Άμα κάτσε να δει σαν ταινία, ας πούμε, το βλέπεις.
0: Ναι, απλά αυτή η ώρα εσένα σου παίρνει 2,5 με τις διαφημίσεις και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. Μεταξύ, να πούμε και ότι έρχεται και η Death. Και η Death, λέω, και η Ήθε.
1: Α, ναι, τώρα.
0: Ναι. Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρή Φερισίδα.
1: Έχει κόσμο και δουνιά.
0: Και Σάκη Ρουφάζο, νομίζω, θα είναι στην Ήθε.
1: Δεν ήταν πέρυσι πάντω.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι. Έχει
0: πάθει άνθρωπου.
1: Που έχει πάθει μέσα του άνθρωπο. Ναι. Αλλά.
0: Ναι. Γιατί την πάθαμε εμεί, δεν την πάθει ο Ρουφά.
1: Θοδωρή Φέρι, ναι,
0: όχι, ο
1: Ρουφά
0: πιο μεγάλο από εμά είναι. Ο Ρουβάς πιο μεγάλος από εμάς είναι.
1: Ναι, και πάλι.
0: Εμείς είμαστε, εμείς την παθαίνουμε.
1: Λίλα,
0: αλλά είμαστε πιο αγίμενα στιγμής από το Σάκη. Δηλαδή, εμένα μου είπε ο γιατρός εμένα, ας πούμε, που πήγα τώρα, γιατί είχα και τα θέματα. Μα ακούτε. Μου είχε πει, μου λέει, πρέπει να ξεκινήσεις μια ώρα γυμναστική τη μέρα. Άντε να δεις πού να την βάλεις αυτή τη μια ώρα γυμναστική.
1: Και μετά
0: και σου λέει, ξεκίνα το πρωί. Ναι. Εδώ το πρωί με το

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λοιπόν, Καντάδα, να σας πω τον πόνο μου, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ψυχοθεραπεία κάνουμε κι εμείς κι εσείς. Λοιπόν, μπορεί να ταυτίζεστε κάποιοι με αυτό. Και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει Παναγιώτη.
1: Ο γιατρός.
0: Ναι, μου λέει Παναγιώτη μου, τα χρόνια περνάνε.
1: Και τα χρόνια περνάνε. Μα η αγάπη πονάει όταν ψηλώνει, το λέει, ορίστε, και να σου πω.
0: Και να μου λέει, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, είμαστε εκεί, δεν είναι μόνο για την καλαισθησία. Λέω από μέσα μου, η καλαισθησία για μένα είναι το βασικό.
1: Αλλά
0: μου λέει, είναι για να έχει τη μέση σου μια χαρά. Και παιδιά, μετά από δύο μέρες πιάνει με η μέση μου. Και λέω, Χριστέ μου, λέω.
1: Φαρμακόλος ο γιατρός, ε.
0: Όχι, γενικότερα με τη μέση μου, εγώ το σκέφτομαι πολύ καιρό. Θέλω να κάνω πιλάτες, θέλω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, εσείς κάνετε κάποια γυμναστική εκεί έξω? Εγώ επίσης έκανα kickbox πάρα πολύ. Μ' αρέσει το kickbox εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί βγάζω και τα νεύρα μου.
1: Δεν βοηθάει όμως να ξέρεις αυτό στη μέση.
0: Κανονικά θέλω να σπάσω πολύ κόσμο στο ξύλο.
1: Αλήθεια.
0: Και με ακούτε εκεί έξω, λέτε ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι,
0: τα δίκια σας.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι. Όχι,
2: δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Να το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
1: τρόμαξα τραγούδι, με το παλιό Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα με το Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν
1: εντάξει.
2: Μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα η καλή. Έχετε και καινούργια τραγούδια από τη Στέλλα να πούμε.
1: Ναι, δεν παλεύετε. Το έχει λικάρει κιόλας. Το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα ξεκινάνε και στο Ποσειδόνι, μου πες.
0: Έτσι,
1: 20,
0: με το Θοδωρή Φέρι, 25.
1: Λοιπόν,
0: η δική σου καρδιά ξανανοίγει φτερά και ονειρεύεται. Η δική μου βαριά νοσηλεύεται.
1: Η καρδιά σου ή η φωνή σου?
0: Η φωνή μου είναι προς απόσυρση, όχι προς νοσήλευση.
1: Οκ, σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ σεξ, Παναγιώτη μου. Έτσι,
0: αυτό με νοιάζει πιο πολύ να σου πει. Σε αυτό έχουμε φτάσει. Παρσιά μου, παιδιά, εμείς το Instagram.
1: Ακολουθείτε, παιδιά, τα μηνύματά σας τα στέλνετε εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι ένας μασούς είναι δίπλα μας, ένας μασούς είναι στην παρέα μας, που είναι πάντα σεξι, επίκαιρος. Και...
0: γιατί είναι οικονομικός, yeah, γιατί είναι αυτός που πρέπει.
1: Ναι. Και αυτός είναι ο μασούτης. Μπορείς να ανακυκλώσεις, σαν να AI μιλά τώρα, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, χαρτί. Ξεχνάω κάτι, Παναγιώτη μου.
0: Μαγειρικό λάδι.
1: Το είπα το μαγειρικό λάδι, το πιο σημαντικό το μαγειρικό λάδι, γι' αυτό το λέμε συνέχεια, λοιπόν. Και πάντα η Mastercard.
0: Ένα όπλο οικονομίας.
1: Έτσι. Ναι. Και για όποιον δεν έχει αλλάξει ακόμα σταθμό.
0: Πάνω από το χρόνο μας ούτε στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο λοιπόν από Παύλο Γκόρδη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ένα daily throwback. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Πανδύ, να μ' αγαπάς. Και μπήκες στα Όσκαρ, υποψήφιο, το είδες.
1: Τι?
0: Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, να
1: μπράβο στον
0: Βασίλη Μπισμπίκη.
1: Μπράβο στον Βασίλη Μπισμπίκη. Να σου πω τώρα. Daily Couscous. Daily Παύλο Κουσκού.
0: Daily Couscous στο Facebook. Daily Κάτω Παύλο Κουσκού. Κάτω Παύλο Κουσκού. Daily Couscous 2 στο TikTok. Και στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Τις προτάσεις για το Daily Throwback. Σήμερα η Ελένη έχει σειρά.
1: Λοιπόν, ο συνθέτης ναι. είναι ο ίδιος με τον τραγουδιστή.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους τους έχει γράψει η Άντα Δούκα.
0: Ποια?
1: Η Άντα Δούκα. Παναγιώτη, άκουσε με.
0: Ναι.
1: Από το πρώτο στίχο.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το συζητήσαμε, αλλά το ξέρεις κιόλας. Είναι ένα τραγούδι του 1992.
0: 92.
1: Τώρα.
0: 1992.
1: Μπράβο.
0: Μαζί και αυτό το χρόνο. Μαζί εμείς οι δύο.
1: Δεν μπορούσε να είναι και αυτό το τραγούδι. Αγάπη!
0: Παράξενη από μίσος δεμένη.
1: Με μίσος δεμένη.
0: Στέφανος Κορκολής
1: είναι ο Στέφανος Κορκολής. Τραγουδάρα.
0: Ναι. Τραγουδάρα. Μα και εσύ το είχα παράξενη που είναι και ο τίτλος μου, μιλάς πρώτο.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό. Αχ, δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Επίσης θέλω να σου πω και θα στο δείξω κιόλας και αυτό θα το κάνω τώρα online. Έτσι. Θέλω να σου δείξω γιατί επειδή έχω.
1: Τι.
0: Έπρεπε να δώσουμε την ταυτότητά μας.
1: Ναι, όχ.
0: Δες.
1: Ναι,
0: γιατί έχω πολλές ενστάσεις ποιος είναι και τι είναι. Την ημερομηνία γέννησης, δες.
1: Ναι,
0: γιατί σας τα λέω τόσο καιρό και μου λέτε ότι κρύβω χρόνια. Τι λέει εδώ, διάβασε.
1: Γιατί να.
0: Όχι, διάβασε, διάβασε, τι λέει.
1: Ναι.
0: Πότε λέει.
1: 17 του 92.
0: Όχι, γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι κρύβω χρόνια. Και λέει τόσο μεγάλο, φαίνομαι, ρε παιδιά.
1: Ξέρεις, δεν ξέρεις ότι έχω φίλο που έχει αλλάξει 10 χρόνια τη ταυτότητά του, ε?
0: Τι 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια κάτω το έχει πάει στην ταυτότητά του.
0: Δεν το κάνεις αυτό, γιατί μετά θα συνταξιοδοτηθείς πιο μετά. Γι' αυτό το λόγο
1: αυτός
0: εγώ
1: δεν
0: το
1: κάνω. Αυτός δεν έχει δουλειά, δεν θα συνταξιοδοτηθεί επανά το Ιωαννικά του καθόλου, πιστεύω μου.
0: Okay.
1: Όχι και κρέμος. Αλλά δεν έχει μια δεκαετία κάτω.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια του ανθρώπου.
1: Mm-hmm.
0: Παράξενη αγάπη, αυτός είναι ο Στέφανος Κορκολής.

0: Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όσο τίποτα σε θέλω. Τι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή μας.
1: Να είσαι τέλειος, όσο τίποτα.
0: Ουτοπικό θα έλεγα.
1: Ουτοπικό.
0: Άκου. Θεωρώ ότι ερωτευόμαστε μια εκδοχή που εμείς πλάθουμε για τον άλλο στο μυαλό μας.
1: Όπα, κάτσε μισό λεπτό να το κάνω λίγο.
0: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε γι' αυτόν.
1: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Σύμφωνα με τη δική μου ιστορία.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Σημαίνει και σήμερα.
1: Όχι, αλλά είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Στη δουλειά μας. Είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρω ακριβώς τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Μικρή έπλαθα ένα τελείως ουτοπικό σενάριο για αυτόν τον άνθρωπο που είχα δίπλα μου. Τελείως όμως.
0: Τον έβλεπες τελείως διαφορετικά από ό,τι
1: τον έβλεπα τελείως διαφορετικά και δεν άκουγα.
0: Παροπίδες.
1: Τελείως παροπίδες. Δεν καταλάβαινα τη δική του τη συμπεριφορά απέναντί μου και τη χειριστικότητα και τα πάντα όλα. Και δεν άκουγα και τον κόσμο γύρω μου που μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος είναι γελίος.
0: Μη μου μιλάτε.
1: Αυτό.
0: Είναι πια ότι
1: το. Μου δεν έμαθα. Δεν με κατηγορείτε πια κλειστά τα στόματα. Αυτό. Ακριβώς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λένε η Williams απέναντι μικρόφωνο, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι μου. Σιγά σιγά γιατί μεταξύ ξεκινάνε και τα.
0: Ποια.
1: Και οι εκπομπέ τηλεοπτικέ έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή του. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Να πούμε πάρα πολύ καλά ότι ξεκίνησε βέβαια και η εκπομπή με την Αντζή Ζαμπεντόγλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το στούντιο.
0: Και το στούντιο στι 3.
1: Μπράβο.
0: Επίσης ξεκίνησε στον ΕΡΤ.
1: Στην ΕΡΤ ξεκίνησε το στούντιο 4, γιατί αντίστοιχα τα στούντιο τέλος πάντων αυτά τα δύο, ναι. Που έχουν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε, κάνει φοβερά νούμερα το στούντιο 4 στο Sky. Mm. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Πολύ.
0: Εντάξει, γέλασε πάρα πολύ που λέει ο Λαζόπουλος. Είχα εμπάργο να μην έρθω στην ΕΡΤ και ήρθα, ναι. Τώρα που αλλάξετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Όπου ξεκινάει.
0: Εντάξει, το αστείο ξέρει ποιο είναι ότι γενικότερα και ο Sky φιλοκυβερνητικό είναι. Δηλαδή δεν πει ότι.
1: Όντω έχει δίκιο.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζει τρομερά το.
1: Έχει δίκιο. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω η εκπομπή που κάνω στην ΕΡΤ, την παραγωγή την κάνει ο κύριο Κώστας, ο αδερφό του.
0: Τι να πω.
1: Του Λάκη του Λαζόπουλου.
0: Δεν ξέρω, εξηγήστε με αυτήν την ιδέα.

0: θα θέλει ένα ζευγάρα. Κάνανε μια πολύ δυνατή έναρξη. Ναι. Δεν τα είπαμε στις 4 του Σεπτέμβρη, δύο εβδομάδες πριν. Ναι, δηλαδή sold out ήταν.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ναι.
0: Χαμός έγινε.
1: Βέβαια. Και έβλεπα και τη Λένα Ζευγαράκη.
0: Σταμάταρος. Δεν υπάρχει γονίδαρος. Τι καρδιά, τι τραγούδι έχει πει αυτός ο άνθρωπος.

0: τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Και η φωνή φεύγει και εμείς φεύγουμε. Λίγο μαζί τα κάνουμε όλα. Έλλη κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Σας λέμε να πάρετε δρόμο, αλλά μην πάρετε δρόμο γιατί έχει το Λάμπης Δημητριάδης.
0: Έτσι.
1: Παίζει,
0: μιξάει την καλύτερη μουσική. Εδώ επιτυχίες. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα ντάν. Θεού θέλοντας, φωνή επιτρέποντας, θα είμαστε εδώ.
1: Αρρώστιες επιτρέποντας. Φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Κυρία Ελληνίδου, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό δίνεται πολύ ωραία. Σετάκι έτσι πάνω κάτω ίδιο. Μήπως
3: του τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
2: Αυτός είχε στείλει, επειδή το ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
3: Το είχε από πριν.
2: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να σου πω.
3: Εδώ τώρα περίμενε. Σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό.
2: Πες μου λίγο. Δεν σα τα είπα.
3: Άρε, Δαβίδ.
2: Δεν υπήρχε ο Δαβίδ τότε. 12 χρόνια πριν.
3: Εσύ που τον μυρίστηκες.
2: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
3: Αμάν.
2: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει,
3: τώρα.
2: Άντε, γιατί ακούει τώρα.
3: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
4: Ναι. Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε τρανζίστορ 100,3.
2: Μας τα χάλασες.
3: Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς τρανζίστορ.
2: Μας τα χάλασες τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Dragona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
12: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
15: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νομίζω έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα. Γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ναι. Ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω ναι. Και να αφήσω το χταπόδι. Ναι,
2: δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
1: Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
9: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live, DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
3: Ελληνικά για αγαπημένα. Transistor 100,3.
10: Transistor 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
3: Καλυσμένη από το χορό. Μες στα σύννεφα πετώ, φωτοστεφάνο φορώ και σαν τον ήλιο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κυρία Ελληνίδου, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό δίνεται πολύ στήλ, ωραία. Ναι. Σετάκι έτσι πάνω κάτω ίδιο. Όχι,
2: του τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
1: Αυτό είχε στυλ επειδή τον ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
2: Το είχε από πριν.
1: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να
2: τι?
1: Σου πω.
2: Εδώ τώρα περίμενε. Σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό.
1: Πε μου λίγο. Δεν σα τα είπα.
2: Άρε, Δαβίδ.
1: Δεν υπήρχε ο Δαβίδ τότε. 12 χρόνια πριν.
2: Ναι. Εσύ που το μυρίστηκες.
1: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
2: Αμάν.
1: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
2: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Εντάξει, άντε, γιατί ακούει τώρα.
2: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
3: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε τρανζίστορ 100,3.
1: Α,
2: Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς τρανζίστορ.
1: Μας τα χάλασες τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
5: Ελληνικά για αγαπημένα, transistor 100,3.
6: Νυχτερινό transistor.
7: Νυχτερινό transistor.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
2: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
1: Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: 100,3 νυχτερινή.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Παγκόσμιο φαινόμενο».
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με Τρανζίστορ.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Και αγαπημένα.